0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: πας?
1: Κάπου έτσι... γενικά να την πέσω.
0: Τι γίνεται απάνω?
1: Απάνω, τι γίνεται απάνω? Εντάξει, όλα καλά απάνω.
0: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κοιμηθούμε μαζί, εντάξει.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Τι?
1: Δεν μ' αρέσει έτσι.
0: Και πώς το περίμενες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Πάμε μια βόλτα στον δρόμο. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?
0: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
0: Θα με παίρνει για περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τα άθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία, όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες, της αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.

Not at home. The Irish Mayo. The Irish Mayo.

0: you gotta keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Όμως δεν πρόλαβα να κάνω

哦。

ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους. Κι απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια.

όμως, όμως, μέσα με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

Bogna! Per

ακούει τη σαρκούδα στον καημό. Έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, με μόνη πάνω εδώ. Εσύ ζείτε στο χορτάρι και εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας.

καφετί. Έχω κάτι να σου πω. Αχ, κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Παναλή μου καμηλό, σκύψε λίγο.

0: ακουστικό.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: ένα podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από τους μαθητές της Δέλτα Τάξης. Υπάρχουν άραγε κίνδυνοι όταν σε ασφάλεια στο διαδίκτυο?
1: Φυσικά και είναι πολύ.
2: Γι' αυτό
1: βάλε όρια.
2: Προστάτεψε τον εαυτό σου.
1: Μίλα, δεν είσαι μόνος.
3: Σκέψου πριν κινοποιήσεις.
0: Μην απαντάς σε αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία.

εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
4: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

ποταμόταν να χαλεί ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι μπαφ και πέφτει ένα πίδι, σαν ο κόσμος να χανόταν.

si sa claque, la la la la la la.

0: φουσκώνουν, φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαράλα, πουνταμεούρα. Λεμόνο ψαράλα, εμείς στα κλαδιά. Λα, λα, λα.

0: κλέψει ξύνη. Μα τα ζουλίξεις δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, λαμπούνια με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκεις τα κλαδιά.

συνημμύρες τρεις κι αυτές, κι τρεις αφράτες τρουμπουλές με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις σκάνε στα γέλια.

0: σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.
1: Ήχο,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάνουν ακουστεί.
2: Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πως θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Όταν γυρνάς

0: στη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Καληνύχτα, μαμά.
2: Καληνύχτα, Παρασκευούλα.

0: Μάγκος. Γιορούχλα Σινέλα. Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: My voice is the weapon. My future is the prize. In the heart of Europe.

0: Φίλιππος Μενεγάκη.
1: Κωνσταντίνος Δεσπότης.
2: Άλκης Χόλιας.
3: Στράτος Καψούνης.
4: Ζέτα Μεντικάρη.
5: Χαρά Κυρπέ.
6: Κωνσταντίνος Κοντάκης.
7: Άγγελος Σιωμές Μακρύς.
8: Ζωή Δάβαρη.
9: Άρτεμις Σιδηρουργού.
10: Είμαι ο Ράς Βαλάης.

0: Στην αυλή του σχολείου μας.
1: Στην αυλή του σχολείου μας.
2: Καθαρίζουμε το χώρο μας καθημερινά.
3: Επενδύσαμε με ξύλο τα τσιμεντένια παγκάκια μας.
4: Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια.
0: Λειτουργούμε ραδιοφωνικό σταθμό και παίζουμε μουσική στα διαλύματα.
5: Χορεύουμε στα διαλύματα.
6: Τραγουδάμε στα διαλύματα.
0: Στην αυλή του σχολείου μας
7: παρουσιάζουμε μίνι συναυλίες.
8: Παίζουμε σκάκι.
9: Κάνουμε πρόβα χοροδίας.
10: Κάνουμε καραόκια στα διαλύματα.
11: Προβάρουμε τα κρουστά για την παρέλαση.
4: Φυτεύουμε, δίνουμε ζωή.
0: Φυτεύουμε, αποκτάμε οικολογική συνείδηση.
12: Φυτεύουμε, μαθαίνουμε να αγαπάμε τα φυτά.
3: Αγαπάμε τα φυτά, αγαπάμε τους ανθρώπους.
6: Φροντίζουμε τα φυτά, μαθαίνουμε να εκτιμούμε τη φύση.
11: Φυτεύοντας, αναπτύσσουμε την ενσυναίσθησή μας.
9: Φτιάχνουμε τους δικούς μας καναπέδες από παλέτες.
0: Αισθανόμαστε χαρούμενοι.
8: Και δημιουργικοί.
7: Περνάμε ωραία.
1: Απολαμβάνουμε τους φόβους μας.
0: Αυτά για σήμερα, τα λέμε σύντομα.
8: Λαμπούμ!
13: Λαμπούμ!
4: Λαμπούμ!
1: Λαμπούμ! Πρώτο γυμνάσιο Ευρωπαίου.
14: European School Radio.
15: Το πρώτο
16: μαθητικό
15: διαδικτυακό
16: ραδιόφωνο.

0: School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
4: ραδιόφωνο.
5: Η φιλία έχει πολλές μορφές. Υπάρχουν σταθερές φιλίες, όπου οι άνθρωποι που είναι φίλοι δεν παρατάνε τους φίλους τους και δεν τους αποχωρίζονται ποτέ. Αυτές οι φιλίες είναι οι πιο βολικές. Έχεις πάντα μια ήρεμη ζωή, όμως λίγο βαρετή.
6: Μια τέτοια φιλία είναι επίσης αρκετά σπάνια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς να τη βρεις.
5: Την κυνηγάς, όπως η γατά το ποντίκι.
7: Ένα άλλο είδος φιλίας είναι η ταιριαστή φιλία.
5: Σε αυτή, οι φίλοι είναι ίδιοι, μα ίδιοι και δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ τους.
8: Πάντα θέλουν να παίξουν το ίδιο παιχνίδι, να ακούσουν την ίδια μουσική.
9: Να διαβάσουν το ίδιο μάθημα, έτσι δεν μαράμε ποτέ.
10: Αλλά και δεν δοκιμάζουν και κάτι καινούργιο επίσης.
11: Υπάρχει ακόμα και η λάθος φιλία.
10: Οι φίλοι τσακώνονται συνέχεια, διαφωνούν, παρατάνε ή πληγώνουν τους φίλους.
12: Για καινούριους φίλους, αυτή είναι η χειρότερη φιλία
10: που θα μπορούσε κανείς να έχει, αν και έχει λίγο ενδιαφέρον.
5: Τελικά, ποια φιλία προτιμάμε?
11: Όλες έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Μία σωστή φιλία θα έπρεπε να τα μπλέκει όλα μέσα τους.
13: Να έχει καλές, αλλά και λιγότερο καλές στιγμές.
14: Είναι ωραίο να μοιράζεσαι τον κόσμο και με φίλους.
1: European School Radio. Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.

0: φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το podcast θα σας μιλήσουμε
1: για την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
2: Αντιλαμβάνονται τα ζώα και τα φυτά τη μουσική όπως εμείς οι άνθρωποι? Νιώθουν συναισθήματα παρόμοια με τα δικά μας το άκουσμά της?
3: Στα πλαίσια του μαθήματος της μελέτης περιβάλλοντος και του μαθήματος της μουσικής, ψάξαμε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της μουσικής στα ζώα και στα φυτά.
4: Ακούσαμε μουσική, είδαμε σχετικά βίντεο, κάναμε τα δικά μας σχέδια ζωγραφικής στο Gemini AI και τα χρωματίσαμε.
5: Η επίδραση της μουσικής στα ζώα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλές αναφορές για τη θεϊκή δύναμη της μουσικής πάνω στα ζώα. Ο Ορφέας, γιος του θεού της μουσικής Απόλλωνα και της μουσης Καλλιόπης, μάγευε με τη γλυκιά φωνή της λύρας του τα άγρια θηρία, τα οποία γαλήνευαν και καθόντουσαν να ακούσουν.
6: Τα πουλιά μαζευόντουσαν για να συνοδεύσουν τις μελωδίες της λύρας με το κελάιδισμά τους. Επίσης, ο Ορφέας βοήθησε τον Ιάσονα στην αργοναυτική εκστρατεία, αποκοιμίζοντας το τρομερό δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλλοδέρας.
7: Ο Άριον, ο σπουδαίος ποιητής στην Ασιότητα, όταν οι ναύτες του τον πέταξαν στη θάλασσα για να τον ληστέψουν, με τη δύναμη της μουσικής του μάγεψε τα δελφίνια που μαζεύτηκαν για να τον βοηθήσουν.
8: Ο θεός Πάνας επηρέαζε και αυτός τα ζώα με τη μουσική του. Όταν έπαιζε φλογέρα μπορούσε να σπείρει πανικό στα κοπάδια ή να τα ερεμήσει.
9: Οι Πυθαγόροι φιλόσοφοι είχαν διατυπώσει τη θεωρία της μουσικής των σφαιρών, ότι δηλαδή μια αρμονία διέπει όλο το σύμπαν και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα ζώα και οι άνθρωποι ως μέρος του σύμπαντος.
10: Επίσης υπάρχουν αναφορές για Αγίους που με τους ψαλμούς τους ηρεμούσαν τα ζώα και τα άγρια θηρία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ο βασιλιάς Βαβίβ στη Παλαιά Διαθήκη, ο Άγιος Μόδεστος που είναι και προστάτης των ζώων, αλλά και ο δικός μας Άγιος Παΐσιος και πολλοί άλλοι Άγιοι.
11: Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν πως εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι συνοδεύουν τα ζώα στη βοσκή, παίζοντας μουσική. Τα ζώα, ακούγοντας τη φλογέρα ή το τραγούδι του βοσκού, καταλαβαίνουν την παρουσία του, νιώθουν ασφάλεια, λιγότερο στρες και δεν απομακρύνονται.
12: Ακόμη και οι κουδούνες που ηχούν αρμονικά μοιάζουν με μια ορχήστρα που συνοδεύει συνέχεια το κοπάδι.
13: Σήμερα πολλές σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η μουσική έχει πρακτική και μετρήσιμη επίδραση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Αυτό που στην αρχαιότητα θεωρούνταν μαγεία ή γοητεία του Ορφέα, σήμερα εξηγείται μέσω της επιστήμης.
14: Τις αγγελάδες παρατηρήθηκε αύξηση στην παραγωγή γάλακτος. Οι ορμόνες του στρες στα ζώα μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν οι ορμόνες παραγωγής γάλακτος.
13: Στην πτηνοτροφία φαίνεται πως αυξήθηκε η παραγωγή αυγών. Οι κότες έγιναν πιο ανθεκτικές και λιγότερο επιθετικές.
15: Στους χείρους, στα πρόβατα και στις κατσίκες επίσης παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα.
16: Γενικά φαίνεται πως ήρεμη μουσική με σταθερό ρυθμό και σταθερή ένταση βοηθάει τα ζώα να νιώσουν ασφάλεια και να ζουν με λιγότερο στρες.
17: Αυτό κάνει την κτηνοτροφία πιο αποδοτική. Έτσι, πολλές σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες εγκαθιστούν συστήματα ήχου, ώστε να συνεχίσουν με επιστημονικό τρόπο την αρχαία παράδοση των βοσκών.
18: Η επίδραση της μουσικής στα φυτά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο όφελος για τα φυτά?
0: Βάζοντας κάποιο είδος μουσική στα φυτά, παρατηρούμε κάποια αξιολογή μεταβολή στην ανάπτυξή τους.
4: Αναζητώντας απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετές επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι η μουσική επηρεάζει και τα φυτά με θετικό τρόπο.
3: Αυτό που φαίνεται ότι μάλλον ισχύει είναι ότι τα ηχητικά κύματα κάνουν κάποιο είδους μασάζ στα φύλλα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία των χυμών του φυτού, τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων.
5: Τα φυτά δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην κλασική μουσική μέτριας έντασης για συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
6: Υπάρχουν πειράματα που δείχνουν πως τα φυτά που ακούγαν μουσική είχαν μεγαλύτερη επιφάνεια φύλων και ήταν πιο ανθεκτικά στην ξηρασία.
7: Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα συνεχίζεται και στο μέλλον θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
8: Μέχρι τότε μπορούμε να μιλάμε στα φυτά μας, να δείχνουμε την αγάπη μας και να ακούμε μαζί μουσική.
9: Ακόμη και αν αυτά δεν μας καταλαβαίνουν, σίγουρα εμείς είμαστε κερδισμένοι από αυτή τη σχέση.
19: Προστατεύουμε τα ζώα, προστατεύουμε τα φυτά.
9: Τέλος, ας ακούσουμε το βάλς των λουλουδιών από τον καριοφράυστη του Τσαϊκόφσκι.

0: ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
2: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: το τέλος!
1: Online και ασφαλής. Ένα podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από τους μαθητές της Δέλτα Τάξης. Υπάρχουν άραγε κίνδυνοι όταν σε ασφάλεια στο διαδίκτυο?
2: Φυσικά! Και είναι πολύ!
3: Γι' αυτό
2: βάλε όρια!
3: Προστάτεψε τον εαυτό σου!
2: Μίλα! Δεν είσαι μόνος!
3: Και σου βρικινοποιήσεις!
1: Μην απαντάς σε αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία!
0: Online και ασφαλής!
4: Σπάσε τη σιωπή.
5: Μίλα, άλλαξε το παιχνίδι.
4: Σχολικός εκφοβισμός. Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους.
5: Θα εξετάσουμε τις αιτίες, τις συνέπειες και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον κύκλο της βίας.
4: Άκουσε.
5: Ενημερώσου
4: και δράσε.

0: είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
1: Γιώργος Κατεγαράκης.
2: Άγγελος Παπασφάκης.
3: Στέλιος Χατζάκης.
0: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
1: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
2: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
3: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πέτα το σπουργί, τι βρέθηκε μέσα στα μπέλη, τι πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει, τι πίτα.

κάνουν την ώρα να και σερβέτα. Το καβγά άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν. Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

Είμαι κόκκονα της πρόξιμ στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

φως του βαράδου άλλοι οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπικες βαθιά οι σαλπιχτές και που τους χάνεις που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να πέσουν στις καταπαθές. Γι' αυτό στη βαραδουά ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφάλαινα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Athenian School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
1: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
3: European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
4: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελείς πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσιο και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: δικαίωμα.
1: Μια λέξη μικρή.
0: Μια λέξη τόσο απλή.
1: Μα τόσο σημαντική. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή,
2: στην ελευθερία,
3: στην ισότητα,
4: στη δικαιοσύνη,
5: στην εκπαίδευση,
6: στην ιδιωτικότητα,
7: στην εργασία,
8: στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης,
9: στην ιδιοκτησία.

0: εσείς οι μεγάλοι, μην ξεχνάτε, και τα παιδιά έχουν δικαιώματα.
1: Δικαιώματα των παιδιών.
2: Στον ελεύθερο χρόνο,
3: στο παιχνίδι,
4: στην ασφάλεια,
5: στο όνομα και στην ηθαγένεια.
6: Στην οικογένεια.
7: Όχι στις διακρίσεις.
8: Όχι στην παιδική δουλεία.
9: Όχι στην εκμετάλλευση.
10: Όχι στην παραμέληση.

0: Όλοι διαφορετικοί.
1: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων σας.
0: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των παιδιών.
2: Θα δείτε, ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος.
3: Όλοι μαζί μπορούμε.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους. Μια ασπίδα ανάψει φωτιά στην πόλη του ψύχους. Η φωνή μας ασπίδα στα

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Καλώς την μονάκριβε μου κόρη. Πώς πήγε η μέρα σήμερα στο σχολείο?
2: Μαμά, δεν θα το πιστέψεις. Ήρθαν και μας μίλησα για τα επαγγελμάτα του κλάδου μου και νομίζω κατέληξα τι θέλω να σπουδάσω.
1: Αλήθεια, θα δω την κόρη μου δασκάλα, δικηγόρο, γιατρό.
2: Όχι, όχι μαμά, θέλω.
1: Πες το άντε και με σκάσες.
2: Μηχανικός αυτοκινήτων μαμά, αυτό θέλω να γίνω.
1: Εντάξει, ωραίο το αστείο.
2: Μαμά, είναι το όνειρό μου. Από μικρό παιδί έπαιζα με τα αυτοκίνητα αντί με κούκλες.
1: Ναι, έπρεπε να το φανταστώ πως είσαι διαφορετική από τις άλλες κοπέλες. Για δες, κορίτσι έπαιζα, αγόρι θα σε έχω.
2: Αρκετά. Αυτό το επάγγελμα θα ακολουθήσω κι αν σου αρέσει.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: τη μετράει τα άστρα με τα χέρια τη.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε η Μια Καρέκλα ακόμη.
2: Και σήμερα έχουμε πολύ δυνατά θέματα προς συζήτηση που μας αφορούν όλους.
3: Όπα, όπα ρε παιδιά, δεν έχουμε παρουσιαστεί ακόμα. Εγώ είμαι ο Μάριος και είμαι εδώ με...
2: τη Χριστιάνα
1: και την Εφέλη.
3: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, το άγχος και τη διαμεσολάβηση.
2: Έχουμε αρκετούς καλεσμένους σήμερα. Ας αρχίσουμε με την πρώτη ομάδα της ψυχικής υγείας, τον Άκη και τον Γιώργο.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Η ψυχική υγεία είναι ένα μεγάλο ζήτημα στις μέρες μας. Ας αρχίσουμε λοιπόν.
4: Καλησπέρα και από εμάς. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία. Ας αρχίσουμε. Η ψυχική υγεία είναι το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα. Όταν είναι καλά, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, να έχουμε θετικές σκέψεις και να νιώθουμε ισορροπημένοι. Δεν σημαίνει να είμαστε πάντα χαρούμενοι, αλλά να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας με υγιή τρόπο. Τώρα θα σας πω κάποιους τρόπους όπου μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ψυχική υγεία. Πρώτον, θα πρέπει να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε καλά, ώστε να έχουμε ενέργεια για την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όπως διάφορα χόμπι που μας διασκεδάζουν. Ακόμη, θα πρέπει να μιλάμε για ό,τι νιώθουμε, ώστε να μπορούμε να πούμε τα συναισθήματά μας σε κάποιον για να ξελαφρώσουμε. Τέταρτον, θα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν χρειαζόμαστε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καθόμαστε να ηρεμούμε κάνοντας γιόγκα ή τάι τσι. Έκτον, θα πρέπει να μην πιέζουμε τον εαυτό μας υπερβολικά, γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Και τέλος, θα πρέπει να κινόμαστε καθημερινά, κάνοντας γυμναστική και τρέχοντας.
5: Τώρα θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας. Αρχικά, πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά την ψυχική μας υγεία, γιατί μας βοηθάει στο... πρώτον, να σκεφτόμαστε καθαρά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Δεύτερον, να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Επίσης, να αντιμετωπίζουμε το άγχος και τις δυσκολίες και ακόμη να νιώθουμε πιο ήρεμοι και χαρούμενοι. Όπως φροντίζουμε το σώμα μας κάθε μέρα, έτσι χρειάζεται να φροντίζουμε και το μυαλό και την καρδιά μας. Τέλος, η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που πρέπει να στεβόμαστε, γιατί άμα δεν τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση, θα προκαλέσει πολλά ψυχικά προβλήματα. Αυτά έχουμε να πούμε για σήμερα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά.
2: Σημαντική η ψυχική υγεία, δεν συμφωνείς?
3: Ναι. Πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, την ομάδα αυτοφροντίδας.
2: Γεια σας παιδιά. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις στρατηγικές σας.
1: Γεια σας και από εμάς. Ας ξεκινήσουμε.
6: Τι είναι οι στρατηγικές αυτοφροντίδας?
1: Οι στρατηγικές αυτοφροντίδας ή αλλιώς self-care strategies είναι οι τρόποι με τους οποίους φροντίζουμε τον εαυτό μας, το σώμα και το μυαλό και τα συναισθήματά μας.
6: Για ποιους τρόπους ένας μαθητής μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του?
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Με το να μιλάμε σε ένα έμπιστο άτομο για τα συναισθήματά μας, να ακούμε μουσική που μας ηρεμεί, μας ξεσηκώνει, να τρώμε υγιεινά χωρίς να παραλείπουμε γεύματα, να κοιμόμαστε σωστά, το να κινούμαστε είτε κάνοντας κάποιο χόμπι είτε πηγαίνοντας κάποιο άθλημα. Να περνάμε χρόνο στη φύση με πικνίκ, βόλτες. Ακόμα και το πιο αυτονόητο για την πλειοψηφία του κόσμου, το να πλένεσαι, είναι ένας τρόπος.
6: Κυρίως στην εφηβεία, αλλά όχι μόνο. Υπάρχει πολύ άγχος. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε?
1: Πρακτικές κατά του άγχους είναι οι τρόποι που βοηθούν το μυαλό και το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ηρεμία. Βαθιές ανάσες, ξεκούραση, χόμπι, βόλτες. Με λίγα λόγια, επανερχόμαστε πάλι στους τρόπους αυτοφροντίδας.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα αυτοφροντίδας.
1: Συνεχίζουμε με το άγχος. Αγχώθηκα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Εύχομαι να απολαύσετε την ιστορία μας.
7: Γεια, είμαι το άγχος. Μπορεί να με ξέρεις. Εμφανίζομαι πριν από εξετάσεις, όταν μιλάς μπροστά σε κόσμο ή όταν σκέφτεσαι πως κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μου αρέσει να κάνω την καρδιά σου να τρέχει λίγο πιο γρήγορα. Να κάνω τα χέρια σου να υδρώνουν και να σκέφτεσαι τα πάντα ταυτόχρονα. Όμως, δεν είμαι πάντα εχθρός σου. Αν με μάθεις, μπορεί και να σου φανώ χρήσιμος.
2: Wow, δεν περίμενα το άγχος να έχει φωνή. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην ιστορία μας. Σήμερα μιλάμε για το άγχος. Τι είναι, γιατί το νιώθουμε και πώς μπορούμε να το λύσουμε. Πότε λοιπόν νιώθουμε πιο συχνά το άγχος?
1: Καμιά φορά χωρίς να υπάρχει προφανές λόγος.
7: Χα, άρα κάνω καλά τη δουλειά μου.
2: Εντάξει, Άγχος. Σήμερα θα σε μάθουμε να φέρεσαι. Καλύτερα. Ας μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, την Εφέλη. Πες μας, πότε πρέπει να ανησυχήσουμε?
1: Όταν το άγχος δεν φεύγει εύκολα, όταν μας κρατά ξύπνιο το βράδυ ή όταν δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, τότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια είτε από κάποιον γονιό, καθηγητή ή ψυχολόγο.
5: Ωραία, ποιες τεχνικές μας βοηθούν να χαλαρώσουμε?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε με αναπνοές. Για παράδειγμα, τεχνική 4-7-8 ή μπορούμε να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή.
7: Αν τα κάνεις αυτά, εγώ συνήθως μαλακώνω και φεύγω για λίγο.
5: Λοιπόν, άγχος, τι λες τώρα?
7: Λέω πως αν με μάθετε και με ακούτε χωρίς φόβο, ίσως να μην είμαι και τόσο κακός τελικά.
1: Σωστά. Το άγχος υπάρχει, αλλά εμείς διαλέγουμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Πάντα να θυμάστε να αναπνέετε, χαλαρώστε και φροντίστε τους εαυτούς σας. Πολύ ωραία η ιστορία των παιδιών. Νομίζω πως με χαλάρωσε λίγο. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Τώρα τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν μία σύντομη ιστορία για τη διαμεσολάβηση και το bullying. Ας τους απολαύσουμε.
7: Γεια σας και καλώς ήρθατε στη διαμεσολάβηση.
2: Τα ονόματά σας?
8: Εγώ είμαι ο Άγγελος.
6: Και εγώ ο Πασχάλης.
2: Ωραία, μπορείτε να καθίσετε.
7: Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, είστε και οι δύο μαθητές της τρίτης γυμνασίου, σωστά?
8: Ναι.
2: Άρα θα ρωτήσουμε και τις δύο πλευρές τώρα τι σας απασχολεί και γιατί τσακωθήκατε.
7: Πασχάλη, για πες μας τη δική σου εκδοχή. Τι έγινε με τον Άγγελο?
6: Όλα άρχισαν εγώ και η παρέα μου είμαστε στην αυλή και παίζαμε μπάσκετ.
2: Τι έγινε μετά?
6: Ήρθε ο Άγγελος με την παρέα του και με έσπρωξε. Άρχισε να μου λέει πως είσαι έτσι, πας να παίξεις και μπάσκετ, και με κλώτησε. Εγώ είχα πέσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήρθαν οι καχυτές και τελείωσε το θέμα.
7: Ωραία, Άγγελε, πες μας κι εσύ.
8: Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο του μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Είδα τον Πασχάλη και πήγα και το χτύπησα. Γιατί δεν το συμπαθώ και νομίζω ότι είναι πολύ κοντός για να παίζει μπάσκετ.
2: Ακούσαμε και τις δύο πλευρές και καταλήξαμε ότι το ύψος δεν είναι ένας τρόπος για να κρίνεις κάποιον.
7: Άγγελε, μετάνιωσες για όλο αυτό που έκανες?
8: Ναι, γιατί δεν ήταν σωστό που τον έκανα μόνο από το ύψος του. Αλλά δεν θα ήθελα να κρατήσουμε και επαφές.
2: Εσύ, Πασχάλη, συμφωνείς?
6: Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε και φίλοι.
2: Ωραία, εφόσον συμφωνείτε, απλά να μην ξαναγίνει αυτό το γεγονός.
7: Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
6: Γεια σας.
1: Ήταν φανταστικές όλες τις ιστορίες των παιδιών.
7: Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν και εσάς τους θεατές που μας παρακολουθήσατε.
9: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
10: Παιδιά, τα μάθατε?
11: Τι να μάθουμε?
10: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
11: Δηλαδή?
10: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
12: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
11: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
13: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
14: Online και ασφαλής. Ένα podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από τους μαθητές της Δέλτα Τάξης. Υπάρχουν άραγε κίνδυνοι όταν σε ασφάλεια στο διαδίκτυο?
15: Φυσικά και είναι πολύ.
16: Γι' αυτό
15: βάλε όρια.
16: Προστάτεψε τον εαυτό σου.
15: Μίλα, δεν είσαι μόνος.
16: Σκέψου πριν κοινοποιήσεις.
14: Μην απαντάς σε αγνώστους και μην δίνεις προσωπικά στοιχεία.
13: Oh!

0: εσύ. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.
1: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
2: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε...
3: Απόκλεισε τον εκφοβιστή.
4: Κλείσε τον υπολογιστή.
5: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
6: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
7: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
8: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
9: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
10: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
8: 210-676-86.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με καληνύχτα, τα παιδικά τραγούδια.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Μία φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας detective τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
7: Κύριε αστυνομέ, βοήθεια!
8: Ποιος με φωνάζει πάλι, τρέχα γλώσσα, κάτι σου φοράς συμβαίνει.
9: Μάλιστα κύριε Ντόμς.
8: Μπέλεκο Ντόμς, πώς μπορώ να σας βοηθήσω.
7: Κύριε αστυνομέ, με βρήκε μεγάλη συφορά. Έτσι όπως κλώναζε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
8: Και τους απαντήσετε εσείς.
7: Ότι θα τις πάρω.
8: Ωραία, και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας.
7: Αυτό ακριβώς κύριε αστυνόμε.
8: Detective, παρακαλώ.
7: Μάλιστα κύριε detective. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
8: Αχα, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε Λότσον.
9: Γράφει κύριε Ντόλμς.
8: Συνέχισε κύριε μου. Τι εννοείται ότι ήταν βαλτές. Ποιος τις έβαλε.
7: Δεν ξέρω κύριε detective. Αν ήξερα θα τον έπιανα μόνη μου.
8: Ναι, σωστά. Συνεχίστε.
7: Και που λέτε οι πότες αυτές. Κανονικά έκανα μια περιουσία. Και εγώ τις βρήκα παύθινες.
8: Περί την πληροφορία.
7: Όχι και περί τι δεν αγοράζω εγώ τικιώτη. Αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
8: Καλά, συνεχίζεις παρακαλώ, με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι?
7: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυναν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και...
8: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά. Και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα τελικά, στον τοίχο τα λέω.
7: Δίχα έχετε κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε?
8: Τότε να σου πω, είτε πως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες έλεγε να πάρει με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αλλαγή, να υπόπτει για πάτη και να επιστρέψουν. Καλή μέρα, κυρία.
7: Wow, κύριε Ντόμς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
8: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κυρία μου. Είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
7: Μάλιστα, κύριε Ντόμς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά. Ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόλφ, άτιμη κοινωνία.
8: Να αφήσετε την κοινωνία ήσυχη και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον, μιλάμε εδώ, τελείωσε.
9: Μάλιστα, κύριε Ντόλφ.
6: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπέρλοκ Ντόντ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόντς, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και κωδικούς.

0: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως οι μικρές βάρκες που μεταφέρουν καθημερινά πρόσφυγες μεταφέρουν και ένα σωρό όνειρα, οράματα, συνήθειες και επιθυμίες?
1: Πολλές φορές στήχωσε το μυαλό μου αυτή η σκέψη.
2: Πέθανε η ψυχική γαλήνη αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και εξαιτίας της αναγκαστικής απομάκρυνσής τους από την πατρίδα.
1: Όμως, οι πρόσφυγες αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Ας συμβάλλουμε όλοι με κάθε τρόπο.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Παιδιά στους δρόμους. Παιδιά στους ώμους. Παιδιά που κλαίνε. Βοήθεια λένε. Χέρια που δίνουν. Και που χτυπάνε. Βλέμμα θλιμμένο. Και βοβισμένο. Παιδιά πεινάνε. Και περπατάνε. Μία ελπίδα. Κάπου να φτάσουν. Κάντε στην άκρη για να περάσουν.

European School Radio. Stay tuned.

Hola. Hola.

Hola. Hola.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

0: Το νερό πάντα θα σβήνει τη φωτιά.
1: Thank you.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σε όλους.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή
0: Τόπες ή Στόπα. Το podcast που τα λέμε όλα, όπως το ζούμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς pause και...
1: Σήμερα όσο γίνεται χωρίς οθόνες.

0: Ξεκινήσαμε με μια απλή ερώτηση. Πόση ώρα περνάμε μπροστά σε οθόνες?
1: Και όταν λέμε οθόνες, εννοούμε όλες. Κινητά, τάμπλετ, λάπτοπ, τηλεόραση, μέχρι και οθόνη καφετιέρας άμα έχει.
0: Η απάντηση, πολύ, πάρα πολύ. Κάποιος ίσως περισσότερο και από τον ύπνο τους.
1: Και έτσι είπαμε, γιατί δεν το ψάχνουμε, γιατί να μην κάνουμε μια έρευνα, σαν κανονικοί ερευνητές, ή δημοσιογράφοι, ή στατιστικολόγοι, ή όλα αυτά μαζί.

0: Φτιάξαμε λοιπόν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Ρωτήσαμε παιδιά πόση ώρα χρησιμοποιούν οθόνες, για ποιον λόγο, πώς νιώθουμε μετά και τι συσκευές προτιμούν.
1: Μάθαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν. Κάποιοι ξέφυγαν πάνω από 5 ώρες τη μέρα. Κάποιοι άλλοι ένιωσαν άγχος ή πονοκέφαλο. Κάποιοι ούτε που το σκέφτηκαν. Ήταν απλά συνήθεια.
0: Δεν είμαστε γιατροί, αλλά αυτό μας το ρακουνάει λίγο. Οπότε είπαμε, πάμε να δοκιμάσουμε στην πράξη.

0: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το challenge. Οι μαθητές της έκτης αποφασίσαμε να κάνουμε μία μέρα χωρίς οθόνες.
1: Χωρίς κινητό, χωρίς tablet, χωρίς Netflix, χωρίς TikTok, χωρίς παιχνίδια.
0: Ναι, ξέρουμε. Ακούγεται σαν τιμωρία. Αλλά είπαμε, θα το προσπαθήσουμε.
1: Και παιδιά, κρατηθείτε. 63% το κατάφερε.
0: Το άλλο 37% κάπου λύγησε. Ίσως στο TikTok, ίσως σε video games, ίσως είπε ναι, αλλά πριν κοιμηθώ θα δω μόνο ένα βιντεάκι.
1: Ναι, ναι, μόνο ένα βιντεάκι.
0: Και γράψαμε τα συναισθήματά μας σε χαρτάκια. Κάναμε έναν τοίχο ολόκληρο με αυτά. Τον λέμε τον τοίχο των συναισθημάτων.
1: Ευτυχία, χαρά, περηφάνεια, αλλά και βαρεμάρα, άγχος. Μου έλειψε το κινητό μου. Και το αγαπημένο μου, δεν το πιστεύω ότι τα κατάφερα.

0: Και αφού πήραμε τα πάνω μας, είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Προκαλέσαμε την πέμπτη τάξη. Ναι, καλά ακούσατε. Τους κάναμε challenge.
0: Και έγινε χαμός. Οι δύο τάξεις μαζί, μια μέρα χωρίς οθόνες. Και το ποσοστό επιτυχίας ανέβηκε στο 70%.
1: Ίσως επειδή ο ανταγωνισμός μας πείσμασε λίγο.
0: Ίσως επειδή το κάναμε για να μην μας κερδίσει η έψιλον τάξη.
1: Ίσως επειδή κάποιοι δεν ήθελαν να χάσουν το στοίχημα με τον εαυτό τους.
0: Ή επειδή απλά μάθαμε από την πρώτη φορά.
1: Ή επειδή δεν είχαμε τόσο καλή σύνδεση Wi-Fi εκείνη την ημέρα.
0: Ό,τι και να έγινε, λειτουργήσε. Και το 70% ήταν η απόδειξη ότι μπορούμε.

0: Και επειδή είμαστε τρελοί, είπαμε να το κάνουμε κάθε μήνα.
1: Τον επόμενο ξαναπροσπαθήσαμε και αποτύχαμε. Τελείως.
0: Ήταν Δεκέμβριος. Γιορτές, δώρα, χριστουγεννιάτικες ταινίες, ό,τι λάμπει, έχει οθόνη.
1: Και καταλάβαμε κάτι. Δεν πατάς απλά ένα κουμπί off και τέλος. Δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά είπαμε, δεν έχει μόνο νίκες, έχει προσπάθεια.
1: Οπότε συνεχίζουμε. Μικρά βήματα κάθε μήνα, κάθε φορά, λίγο καλύτερα.

0: Μάθαμε ότι ο Θόνας δεν είναι εχθρός. Το θέμα είναι ποιος έχει το τιμόνι.
1: Μάθαμε ότι ο χρόνος μακριά από οθόνες είναι ο χρόνος για κάτι άλλο. Για εμάς, για φίλους, για φαντασία, για αναπνοή.
0: Και ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να προσπαθήσουμε.

0: Και αν μας ακούτε εκεί έξω, μαθητές, τάξεις, σχολείας,
1: σας έχουμε μία ερώτηση. Το έπεσες, το έπαν.
0: Σας προκαλούμε να δοκιμάσετε κι εσείς μια μέρα χωρίς οθόνες.
1: Όχι για την τελειότητα, για την εμπειρία.
0: Κάντε το. Γράψτε τι νιώσατε. Πείτε την αλήθεια. Ακόμα κι αν αποτύχατε.
1: Και αν θέλετε, στείλτε μας κι εσείς την εμπειρία σας. Ή κάντε podcast, να σας ακούσουμε.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
3: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
4: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
5: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.
6: Τα αφήσουμε εδώ!

Καλημέρα σας. Είμαστε η ομάδα ραδιοφώνου του 5ου Γυμνασίου Λαμίας και σας μιλάμε από το σώτο του σχολείου μας. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι η Αρχοντούλα Μάμαλη και η Σιμίνα Καρέλη. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Το ρατσισμό και τον εκφοβισμό στα σχολεία. Στη σημερινή κοινωνία έχει παρατηρηθεί η ραγδαία η αύξηση του ρατσισμού και του εκφοβισμού, κυρίως στον χώρο του σχολείου. Πολλές φορές ανήλικα

και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: και τους φέρονται σωστά.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

Papi.

0: Υποκλεινόμαστε. Σπουδαίοι, μπράβο.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

0: μια χελώνα και ένας λαγός, μάλλον κάποτε για το ποιος από τους δύο τους είναι πιο γρήγορος στο τρέξιμο.
1: Ε, χελώνα, ξέρεις ότι είμαι το πιο γρήγορο ζώο στα παπόλα.
2: Όχι, εγώ είμαι.
1: Πάμε έναν αγώνα τρεξίματος για να δούμε ποιο είναι.
2: Εντάξει, πάμε.

0: ο λαγός είχε τόση αυτοπεποίθηση ότι θα νικούσε που δεν νοιάστηκε καν να ξεκινήσει τη συμφωνημένη ώρα.
1: Καλά, σιγά μην περιμένω μια χελώνα. Θα αρχίσω και θα πάρω και έναν ύπνακο στη μέση.
0: Ο αγώνας άρχισε και η χελώνα είχε το προβάδισμα.
2: Φτάνω, φτάνω! Λίγο ακόμα! Βλέπω την αφετηρία και έχω προσπεράσει τον λαγό εδώ και πολλή ώρα.
0: Ξαφνικά, ο λαγός ξύπνησε και είδε τη χελώνα κοντά στο τέρμα.
1: Οχ! Η χελώνα θα με νικήσει! Τι ντροπή! Ένας λαγός θα χάσει από μια χελώνα. Πω!
0: Η χελώνα του τερμάτισε και ο λαγός ήταν καταρακωμένος.
2: Νίκησα! Ναι!
0: Τότε ο λαγός είπε συγχαρητήρια στη χελώνα που νίκησε.
1: Μπράβο που τα κατάφερες.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, λαγέ!

λιοντάρι και μια ζεύρα βγήκαν έξω για κυνήγι. Συντροφιά, το λιοντάρι θα χρησιμοποιούσε τη δύναμή του, η ζεύρα τη γρηγοράδα της. Αφού έπιασαν μπόλικα ζώα, το λιοντάρι διέρεσε τη λία σε 3 μετρικά. «Το πρώτο μετρικό θα το πάρω εγώ», είπε, «γιατί σαν βασιλιάς που είμαι, έχω την πρώτη θέση στο ζωικό βασίλειο».

Και μιας και είμαι ίσως συνεργάτης σου στο κυνήγι, θα πάρω και το δεύτερο μετερικό. Όσο για το τρίτο μετερικό, το θέλω κι αυτό. Γι' αυτό χάσω από μπροστά μου πριν σε κατασπαράξω.

0: γιατί παρακαλώ να τα πάρεις όλα εσύ. Αν το κάνεις αυτό δεν θα σε θέλει κανείς και δεν θα έχεις καθόλου φίλους. Αντίο.
1: Αντίο.
0: Συμπέρασμα.
2: Διάλεγε προσεκτικά τους συνεργάτες σου.

0: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά του δεύτερου δημοτικού σχολείου Αρρωστής Γάμα Τάξης και θα σας διηγηθούμε ένα παραμύθι που φτιάξαμε για την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παιδί που ζούσε στο Παρίσι και ήθελε πολύ να ανάβει τον πύργο του Άιφελ. Το παιδί είχε το όνομα Λούλι.
2: Ο Λούλι όμως δεν πίστευε ότι μπορεί να τα καταφέρει.
3: Άκουσε το γιατί και είπε ότι μπορεί να το κάνει. Ανέβηκε και μαζί του πήρε ένα λεμόνι.
1: Όλα τα παιδιά όμως του μιλούσαν άσχημα και τον κοροϊδεύαν.
4: Προσπάθησε ξανά να ανέβει στον πύργο. Στα μισά του δρόμου κουράστηκε.
1: Ο Λούλης είχε έναν φίλο που του είπε «Με το λεμόνι στον πύργο τον ψηλό, στύψε λεμονάκι γαλλικό».
5: Ο Λούλης γέλασε, αλλά όλο το βράδυ σκεφτόταν το λεμόνι και την επόμενη μέρα ανέβηκε ξανά στον πύργο. Τελικά τα κατάφερε.
2: Κρατούσε το λεμόνι και ένα μαχαίρι. Σκέφτηκε να το κόψει και να το στύψει εκεί ψηλά στον πύργο. Λες και κάτι μαγικό θα συνέβε.
4: Όμως ο Λούλι είχε και ένα άλλο όνειρο. Ήθελε να ταξιδέψει με καράβι και έτσι ξεκίνησε.
6: Μαξανικά εμφανίστηκαν πειρατές του, φώναξαν ότι αν δεν τους έδινε τα κοσμήματά του θα το πετούσαν στις καρχαρίες.
1: Ο Λούλι τρόμαξε και τελικά τους έδωσε και έτσι το καράβι συνέχισε το ταξίδι του.
4: Μετά από πολλές ώρες στη θάλασσα, ο Λούλι έφτασε σε ένα νησί.
3: Εκεί είδε ψηλούς φοινίκες φορτωμένους με μεγάλες καρδίδες. Μία από αυτές έπεσε στο κεφάλι του.
1: Η καρδίδα άνοιξε στα δύο και μέσα της υπήρχε ένας θησαυρός γεμάτος χρυσά νομίσματα.
0: Ανάμεσα στα νομίσματα ο Λούλι βρήκε εκεί έναν χάρτη.
1: Ο χάρτης τον οδήγησε σε ένα νέο ονειρεμένο μέρος.
2: Εκεί βρήκε πολλούς κάτοικους, ένα σπίτι για να μείνει, μια νέα ζωή και πολλούς φίλους.
7: Και έτσι ο Λούλι κατάλαβε πως κάθε περιπέτεια, ακόμα και αν ξεκινά με ένα λεμόνι, μπορεί να σε οδηγήσει στο πιο όμορφο μέρος του κόσμου.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Πάσχα!
9: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

0: Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν τόπο που έγραψε ιστορία και έγινε σύμβολο θάρρους. Πρόκειται για το χειρό Ρούπελ. Ας το ανακαλύψουμε μαζί.
1: Το χειρό Ρούπελ βρίσκεται στα βόρεια σύνορά μας, κοντά στη Βουλγαρία.
2: Ωραία, δεν φαντάζομαι πώς κοντά είναι στα σύνορα.
3: Φαίνεται τόσο στρατηγικό.
1: Ήταν μέρος της γραμμής μεταξά και φτιάχτηκε να προστατεύει τη χώρα μας.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό.
0: Η κατασκευή του έγινε με μεγάλη μυστικότητα και οι εργάτες ήρθαν από μακριά, ούτε που ήξεραν που δούλευαν.
4: Ακριβώς, ήταν σαν μια μυστική αποστολή. Έτσι, κανείς δεν μπορούσε να μάθει το μυστικό της τοποθεσίας.
0: Το όχυρο είχε υπόγειες στοές μήκους αρκετών χιλιομέτρων
5: και ήταν 20 έως 30 μέτρα κάτω από τη γη για να είναι ασφαλείς οι στρατιώτες.
0: Κάλυπτε μεγάλη έκταση και έμοιασε με έναν υπόγειο λαβύρινθο.
5: Wow, σαν να περπατάς σε μια μικρή πόλη κάτω από το βουνό.
2: Μπορούμε να το φανταστούμε σαν υπόγειο μετρό.
3: Ναι, με σύραγγες και σταθμούς. Αλλά αντί για τρένα, κινούνται στρατιώτες.
2: Και ήταν μια ολόκληρη υπόγεια πόλη μέσα στο βουνό.
3: Φανταστείτε να περπατάς εκεί μέσα. Θα ήταν εντυπωσιακό.
6: Το 1941 οι Γερμανοί επιτέθηκαν.
7: Οι Έλληνες στρατιώτες αντιστάθηκαν με γενναιότητα.
6: Πραγματικά γενναίοι, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη δύναμη ψυχής τους.
8: Εκείνη την εποχή υπόθηκε μια φράση που έμεινε στην ιστορία.
9: Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Δείχνει το θάρρος και την αποφασιστικότητα των υπερασπιστών.
10: Σαν να λένε, μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Το Ρούπελ μας θυμίζει την αξία της ελευθερίας
11: και τη σημασία της ειρήνης.
12: Σωστά, και μας δείχνει
13: πόσο σημαντική είναι η συνεργασία.
0: Το χειρό Ρούπελ δεν είναι απλώς ένα όχυρο. Είναι ένα ζωντανό μάθημα που μας καλεί να θυμόμαστε.

0: Κάπου εδώ τελειώνει η σύντομη περιπλάνησή μας στην ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας ακολουθήσετε.
0: Έως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα της παραμυθούπολης! Μόνο στο European School Radio!
1: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου. Είμαι η Θεοκτίστη και ακούτε την εκπομπή Μύθι Μύθι Παραμύθι, το Κουκί και το Ρεβίθι. Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα που διαβάζει το παραμύθι της.
2: Τίτλος: Ποιος είναι ο αρχηγός? Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη. Εκδόσεις: Πατάκι. Γεια σας, είμαι ο Πέτρος. Τα αδέρφια μου είναι ο Ηλίας ο μικρότερος και ο Παναγιώτης ο πολύ μικρότερος. Από την ώρα που ήρθαν οι δύο σπόροι στο σπίτι όλα άλλαξαν. Παλιά ήταν όλα για μένα. Τώρα όλα είναι στα τρία. Ευτυχώς που παραμένω μεγαλύτερος, δηλαδή αρχηγός. Πηγαίνω στην πρώτη δημοτικού. Εγώ ξέρω να διαβάζω, εκείνη όχι. Κατεβάζω τα βιβλία από τα ράφια. Κάνω πως διαβάζω. Εκείνη ρωτού, τι γράφει? Στο διάβασμα είμαι ο αρχηγός. Είστε μικροί ακόμη. Όμως, εγώ φοβάμαι τους κεραυνούς, εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι το σκοτάδι, εκείνη όχι. Εγώ φοβάμαι τα ζουζούνια, εκείνη όχι. Όμως δεν το λέω και εκείνοι δεν το ξέρουν και δεν πρέπει να το μάθω. Οι σπόροι με ακολουθούν παντού και κάνουν αυτό που τους λέω. Όπως σήμερα που παίζαμε στην αυλή. Κάποιος κακός μπήκε στο σπίτι, κρυφτείτε! Τους είπα και γύρισα στο σπίτι. Το δωμάτιο ήταν μόνο δικό μου. Τα παιχνίδια, τα βιβλία, τα πάντα. Έπαιξα ως που βαρέθηκα μόνος. Η μαμά μας φώναξε για τα βασικά. Μπάνιο, γάλα, ύπνο. Πού είναι τα μικρά, δεν ξέρω. Η μαμά έψαξε παντού. Ήταν καλά κρυμμένα, τους μάλωσε, αλλά οι σπόροι δεν με μαρτύρησαν. Έφυγε. Ποιος ο κακός? Ναι, αύριο θα παίξουμε όλοι μαζί. Και αν ξανάρθει εγώ είμαι εδώ. Για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο αρχηγός, τέλος.
1: Ακούσατε ένα επεισόδιο της εκπομπής «Μύθι, μύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι» του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ρεοκάστρου, Ευαγόρας Παλικαρίδης.
3: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.
4: Γεια σας. Το όνομά μου είναι Βίκη Μπενέτου. Είμαι καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Βασιλικού, αλλά γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην Ερέτρια. Το σπίτι μου απέχει λίγα μέτρα από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Όταν ήμουν παιδί, το θέατρο δεν ήταν απλά ένα αρχαίο μνημείο για μένα, ήταν μέρος της ζωής μου. Όλες οι σχολικές εκδρομές μας ήταν εκεί, στο δημοτικό, όποτε πηγαίναμε εκδρομή, πηγαίναμε εκεί, στο αρχαίο θέατρο. Έχω ακόμα κανένα δύο φωτογραφίες με τους φίλους και τις φίλες μου, που φοράμε τότε, φοράγαμε όλες οι σχολικές ποδιές, και παίζαμε ανάμεσα στις πέτρες, καθόμασταν εκεί, μαζεύαμε λουλούδια από το γύρω χώρο. Πολλές αναμνήσεις. Λίγο πιο κάτω από το αρχαίο θέατρο, μελικά μέτρα, ήταν μια βρύση που έφερνε πόσιμο νερό από το Γέροντα, ένα χωριό πιο ψηλά από την Ερέτρια. Το νερό που είχαμε τότε στα σπίτια μας δεν είχε τόσο καλή ποιότητα. Και έτσι πηγαίναμε όλοι μαζί από την οικογένειά μου με ένα μπετονάκι στη Βρυσούλα, εκεί στο αρχαίο θέατρο, γεμίζαμε νερό και το φέρναμε σπίτι μας για να έχουμε. Ήταν η καθημερινότητά μας. Εκεί είδα και την πρώτη μου θεατρική παράσταση, πολύ μικρή, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Θυμάμαι ότι ήταν αρχαία τραγωδία βέβαια. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν ηθοποιό, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πολύ υψηλός και λεπτός. Και εγώ μου τότε έτσι και μικρή. Μετά έμαθα ποιος ήταν αυτός, έτσι, ήταν ο Μάνος Κατράκης. Μεγάλοι ηθοποιοί είχαν περάσει τότε από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Αργότερα, τότε θα ήμουν γυμνάσιο, είδα και πέρα και την πρώτη μου συναυλία. Η τραγουδίστρια ήταν τότε άγνωστη, ήταν τα πρώτα της βήματα. Λεγόταν Άλκης της Πρωτοψάλτη, φαντάζομαι αυτή την ξέρετε. Ήταν φοβερή η ακουστική του χώρου, τα τραγούδια. Ήταν συναυλία του Γιάννη Σπανού, ο οποίος ήταν τότε στην Ερέτρια, ζούσε στην Ερέτρια μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε φέρει την Άλκης της Πρωτοψάλτη για να μας κάνει μια συναυλία. Το αρχαίο θέατρο ήταν κομμάτι ζωής μου, όχι απλώς ένα μνημείο. Πολλές και αγαπημένες αναμνήσεις από εκεί. Μακάρι να ξανανοίξει και να είναι επισκέψιμο και να είναι σε όλο το μεγαλείο. Για το Γιάλ Μοχού και το Γυμνάσιο Μαλίων και Χερσονήσου. Γεια σας.
0: Η ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο σε Γυροπιά School Radio.
4: Γεια σας. Το όνομά μου είναι Βίκη Μπενέτου. Είμαι καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Βασιλικού, αλλά γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην Ερέτρια. Το σπίτι μου απέχει λίγα μέτρα από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Όταν ήμουν παιδί, το θέατρο δεν ήταν απλά ένα αρχαίο μνημείο για μένα, ήταν μέρος της ζωής μου. Όλες οι σχολικές εκδρομές μας ήταν εκεί, στο δημοτικό, οπότε πηγαίναμε εκδρομή, πηγαίναμε εκεί, στο αρχαίο θέατρο. Έχω ακόμα κανένα δύο φωτογραφίες με τους φίλους και τις φίλες μου που φοράμε τότε, φοράγαμε όλες τις σχολικές ποδιές και παίζαμε ανάμεσα στις πέτρες, καθόμασταν εκεί, μαζεύαμε λουλούδια από το γύρω χώρο. Πολλές αναμνήσεις. Λίγο πιο κάτω από το αρχαίο θέατρο, μελικά μέτρα, ήταν μια βρύση που έφερνε πόσιμο νερό από το Γέροντα, ένα χωριό πιο ψηλά από την Ερέτρια. Το νερό που είχαμε τότε στα σπίτια μας δεν είχε τόσο καλή ποιότητα. Και έτσι πηγαίναμε όλοι μαζί από την οικογένειά μου με ένα μπετονάκι στη Βρυσούλα, εκεί στο αρχαίο θέατρο. Γεμίζαμε νερό και το φέρναμε σπίτι μας για να έχουμε. Ήταν η καθημερινότητά μας. Εκεί είδα και την πρώτη μου θεατρική παράσταση. Πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Θυμάμαι ότι ήταν αρχαία τραγωδία βέβαια. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν ηθοποιό, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πολύ υψηλός και λεπτός. Και εγώ μου τότε έτσι και μικρή. Μετά έμαθα ποιος ήταν αυτός, έτσι, ήταν ο Μάνος Κατράκης. Μεγάλοι ηθοποιοί είχαν περάσει τότε από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Αργότερα, τότε θα ήμουν γυμνάσιο, είδα και πέρα και την πρώτη μου συναυλία. Η τραγουδίστρια ήταν τότε άγνωστη, ήταν τα πρώτα της βήματα. Λεγόταν Άλκης της Πρωτοψάλτη. Φαντάζομαι αυτή την ξέρετε. Ήταν φοβερή η ακουστική του χώρου, τα τραγούδια. Ήταν συναυλία του Γιάννη Σπανού, ο οποίος ήταν τότε στην Ερέτρια, ζούσε στην Ερέτρια μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε φέρει την Άλκης της Πρωτοψάλτη για να μας κάνει μια συναυλία. Το αρχαίο θέατρο ήταν κομμάτι ζωής μου, όχι απλώς ένα μνημείο. Πολλές και αγαπημένες αναμνήσεις από εκεί. Μακάρι να ξανανοίξει και να είναι επισκέψιμο και να είναι σε όλο το μεγαλείο. Για το Γιάλ Μοχού και το Γυμνάσιο Μαλίων και Χερσονήσου. Γεια σας.
0: Η ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο σε Γυροπιά School Radio.
4: Γεια σας. Το όνομά μου είναι Βίκη Μπενέτου. Είμαι καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Βασιλικού, αλλά γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στην Ερέτρια. Το σπίτι μου απέχει λίγα μέτρα από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας. Όταν ήμουν παιδί, το θέατρο δεν ήταν απλά ένα αρχαίο μνημείο για μένα, ήταν μέρος της ζωής μου. Όλες οι σχολικές εκδρομές μας ήταν εκεί, στο δημοτικό, οπότε πηγαίναμε εκδρομή, πηγαίναμε εκεί, στο αρχαίο θέατρο. Έχω ακόμα κανένα δύο φωτογραφίες με τους φίλους και τις φίλες μου που φοράμε τότε, φοράγαμε όλες οι σχολικές ποδιές και παίζαμε ανάμεσα στις πέτρες, καθόμασταν εκεί, μαζεύαμε λουλούδια από το γύρω χώρο. Πολλές αναμνήσεις. Λίγο πιο κάτω από το αρχαίο θέατρο, μελικά μέτρα, ήταν μια βρύση που έφερνε πόσιμο νερό από το Γέροντα, ένα χωριό πιο ψηλά από την Ερέτρια. Το νερό που είχαμε τότε στα σπίτια μας δεν είχε τόσο καλή ποιότητα. Και έτσι πηγαίναμε όλοι μαζί από την οικογένειά μου με ένα μπετονάκι στη Βρυσούλα, εκεί στο αρχαίο θέατρο, γεμίζαμε νερό και το φέρναμε σπίτι μας για να έχουμε. Ήταν η καθημερινότητά μας. Εκεί είδα και την πρώτη μου θεατρική παράσταση, πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, θυμάμαι ότι ήταν αρχαία τραγωδία βέβαια. Και χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν ηθοποιό, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν πολύ υψηλός και λεπτός. Και εγώ μου τότε έτσι και μικρή. Μετά έμαθα ποιος ήταν αυτός, έτσι, ήταν ο Μάνος Κατράκης. Μεγάλη ηθοποιή, είχαν περάσει τότε από το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας.

0: κομμάτι ζωής μου, όχι απλώς ένα μνημείο. Πολλές και αγαπημένες αναμνήσεις από εκεί. Μακάρι να ξανανοίξει και να είναι επισκέψιμο και να είναι σε όλο το μεγαλείο. Για το Γιάλ Μοχού και το Γυμνάσιο Μαλίων και Χερσονήσου. Γεια σας.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για έναν εκφοβισμό που δεν φωνάζει, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά μπορεί να είναι εξίσου επώδυνος. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ένα ραδιοφωνικό θέατρο που δημιουργήσαμε, βασισμένο στο βίωμα ενός παιδιού που παλεύει με την ανάγκη για αποδοχή. Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε σκέψεις, φόβους και ερωτήματα, προσπαθώντας να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που συχνά ζητά απαντήσεις πριν καν προλάβεις να τις αναζητήσεις. Μέσα από τον εσωτερικό διάλογο ακούγονται οι φωνές της αμφιβολίας, της ανασφάλειας, αλλά και της ανάγκης για αποδοχή. Αποδοχή από τους άλλους και ίσως πρώτα απ' όλα αποδοχή από τον ίδιο του τον εαυτό. Σας καλούμε λοιπόν να ακούσετε, να νιώσετε και ίσως να αναγνωρίσετε κάτι από τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την αφήγηση.

0: Τι έχουμε για αύριο?
1: Α, δεν ξέρω, δεν σημείωσα.
2: Θα μας τα στείλει ο Χρήστης στην ομαδική. Αυτός πάντα γράφει.
0: Κομπλέ.
1: Χθες πάλι μάλωσα με τη μάνα μου γιατί έβλεπα Reels.
0: Και εγώ κάθε μέρα τα ίδια.
1: Αυτά είναι που δεν συγκεντρώνεσαι.
2: Εγώ στην ηλικία σου έπαιρνα άριστα σε όλα.
0: Όλες είναι το ίδιο τελικά.
1: Μου έχουν όριο 2 ώρες. Τι να προλάβεις μέσα σε 2 ώρες?
2: Εμένα είδε το story το απόγευμα και δεν πάτησε.
0: Α, τον βλάκα.
2: Και μετά το βράδυ βλέπω ειδοποίηση. Η καρδιά μου φτερούγησε.
1: Αχ, τι ρομαντικό.
2: Τώρα τι θα ανεβάσεις?
0: Λέω, κάνω ένα βίντεο στο TikTok.
2: Τι τυχαίροι που σ' αφήνουν.
1: Ωχ, έρχεται ο Στέφανος.
0: Άντε να την κάνουμε τώρα.
3: Γεια σου, παιδιά.
4: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τι λέγατε?
0: Για τα μαθήματα.
3: Ποιο μάθημα?
1: Δεν λέγαμε για κάποιο συγκεκριμένο.
3: Να πούμε για τα μαθηματικά.
0: Ουφ, μωρέ, όλοι για τα μαθήματα.
3: Έμαθα για ένα σχόλιο του Τάσου στην ομαδική.
1: Σε ποια ομαδική?
3: Την ομαδική του τμήματος.
0: Όχι, δεν είναι του τμήματος. Είναι μια μικρή ομαδική της παρέας.
3: Θα με βάλετε και εμένα?
2: Καλύτερα να ρωτήσει τον Σπύρο. Αυτός είναι ο διαχειριστής.
3: Οκ, πάω να τον βρω.
1: Πόπο, τι μπελάς αυτή η βδέλα.
0: Σε άκουσε, ρε.
1: Σκασίλα μου μεγάλη. Πάρτι!
2: Πού, πότε?
1: Αύριο στις 9, στο σπίτι του Σπύρου.
0: Θα κάνουμε live.
2: Όχι, μωρέ, αφού δεν θα είναι ο Στέφανος.
0: Και τι πειράζει?
5: Έλα, ρε, κρίμα είναι.
1: Γιατί?
5: Σκέψου να σε έχουν συνέχεια στην απέξω. Πολλές φορές αναρωτιέμαι τι να κάνει μόνος του τόσες ώρες.
2: Ουφ, μας ψυχοπλάκωσες.
0: Ρε, εσύ αλήθεια τώρα, αφού τον συμπαθείς τόσο, γιατί δεν πας να του μιλήσεις?
5: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές.
1: Και?
5: Σκαλώνω, γιατί φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
5: Μήπως μείνω κι εγώ μόνος. Πάντα ένιωθα ότι η μοναξιά είναι κάτι κολλητικό.
0: Ρε εσύ, τι βλακίες λες.
1: Εσύ δεν είσαι έτσι.
5: Πώς είμαι δηλαδή?
2: Πιο κοινωνικός, κολλάς με όλους.
5: Μα δεν του δίνετε ποτέ την ευκαιρία.
3: Σπύρο, γιατί με αποφεύγεις?
6: Δεν σε αποφεύγω.
3: Μου δίνεις αυτή την εντύπωση.
6: Μη ήθελες κάτι?
3: Να με προσθέσεις στην ομαδική.
6: Σε ποια ομαδική?
3: Στην ομαδική της παρέας.
6: Δεν υπάρχει τέτοια ομαδική.
3: Μου είπαν ότι υπάρχει.
6: Αφού δεν σε αφήνουν οι δικοί σου συνέχεια στο κινητό.
3: Θα το βλέπω μετά.
6: Δεν αξίζει. Το ωραίο είναι το φρέσκο.
3: Κάθε φορά που βλέπω τις ειδοποιήσεις σας, είναι σαν να κοιτάω ένα πάρτι από το παράθυρο.
6: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Άστο, ας μην χαλάσω την ομάδα.
6: Στέφανε, κοίτα πρώτα να αποδεχτείς εσύ τον εαυτό σου.
3: Τον ακούσατε. Δεν με θέλει. Τόσο δύσκολο είναι να ανήκεις κάπου. Δεν ζητάω πολλά. Να γελάσω λίγο. Να μιλήσω. Και όμως νιώθω σαν να πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω. Πώς να αποδεχτώ τον εαυτό μου όταν συνέχεια νιώθω απ' έξω? Ίσως το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι άλλοι. Σοβαρά τώρα. Πόσο ακόμα θα προσπαθείς να το σπίσεις? Ποιος μιλάει? Εσύ. Απλώς δεν με ακούς συχνά. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα? Δεν είσαι πρόβλημα. Απλώς προσπαθείς να χωρέσεις σε λάθος μέρος. Να τα παρατήσω δηλαδή? Όχι. Να σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε βλέπουν. Και αν με απορρίψουν, θα συνεχίσεις. Δεν είναι όλοι για όλους. Και αν μείνω μόνος, μόνος είσαι ήδη. Τουλάχιστον γίνε αληθινός. Υπάρχει κάποιος που σου φαίνεται εντάξει? Ο Σταύρος. Τότε ξεκίνα από εκεί. Γεια σου, Σταύρο.
7: Γεια, όλα καλά?
3: Να σε ρωτήσω κάτι λίγο άβολο.
7: Για πες.
3: Είναι περίεργο να νιώθεις ότι δεν κολλάς πουθενά?
7: Όλοι το νιώθουμε κάποια στιγμή.
3: Θες να κάνουμε παρέα καμία φορά?
7: Ναι, παίζουμε μπάσκετ απόγευμα.
3: Τέλεια.
7: Δώσε insta.
1: Χάλια είμαστε, χωρίς κινητά.
0: Μας τα πίνουν για μια εβδομάδα.
2: Πώς θα το κάνουμε, πάτσε καρδούλα?
3: Ξέρετε, χωρίς κινητά μια χαρά περνάει η ώρα.
0: 5:30 είπες?
3: 5:30 ακριβώς.
4: Έγινε.
1: Κάπως έτσι ο Στέφανος βρήκε παρέα. Βρήκε τους παντοτινούς του φίλους που ένιωθε ξεχωριστός μαζί τους, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα όνειρά του. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι τα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν καθώς μπήκαμε στο πετσί του ρόλου. Ας ακούσουμε τους πρωταγωνιστές μας.
2: Γεια σας, είμαι η Λένα, μια κοπέλα με δυναμικό χαρακτήρα και ενεργό μέλος της παρέας.
8: Γεια σας, ο χαρακτήρας μου είναι η Ιωάννα. Είμαι μια κοπέλα με εύκολη σκέψη και κρίση. Τυπικός χαρακτήρας που υπάρχει σε κάθε σχολείο.
9: Γεια σας, εγώ είμαι ο Άρης. Ο ρόλος μου είναι υποστηρικτικός και συναισθηματικός. Θέλω να βοηθήσω, αλλά φοβάμαι την απόρριψη.
10: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, η ψυχή της παρέας και καταλαβαίνω τα πάντα. Επίσης, θέλω να δείχνω δυναμική για να κρύβω τις ευαισθησίες μου.
11: Γεια σας. Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
13: Πάμε!
14: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
15: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
14: Παναγιώτη,
15: Πετρούλα,
14: τον Δημήτρη,
15: Λορέντζο,
14: τον Πασχάλη,
16: τον Άγγελο.
14: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
12: με πολλή μουσική,
14: με ποδόσφαιρο,
16: τέχνη του γκράφιτι
14: και ταξίδια στο διάστημα.
4: Απολαύστε τους!
17: This is a new podcast.
18: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.

0: ώρα της Παραμυθούπολης. Μόνο σε Γυροπιά School Radio.
1: Τα παιδιά στο Λύκειο του Μοχού, κάτω στην Κρήτη, και στα γυμνάσια των Μαλίων και της Χερσονήσου κάνουν πρόγραμμα για το αρχαίο θέατρο της Ερέτριας και θέλουν κάποιες πληροφορίες. Θυμάσαι κάτι για να τους το στείλουμε που μπορεί να τους φανεί χρήσιμο?
2: Ναι, θυμάμαι κάποια πράγματα. Έχω γεννηθεί στην Ερέτρια, είμαι 60 χρονών. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το αρχαίο θέατρο. Τη δεκαετία του 80 και πριν λίγο, 78-79 δηλαδή, γινόταν συναυλίες, γινόταν παραστάσεις. Είχε παίξει και ο Μάνος Κατράκης. Θυμάμαι...
1: Ποια χρονιά είχε έρθει ο Μάνος Κατράκης, θυμάσαι?
2: Πρέπει να ήταν το 78, το 77. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, είναι μικρός.
1: Θυμάσαι την τελευταία συναυλία που είχε γίνει?
2: Την τελευταία συναυλία, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Εγώ το θυμάμαι.
2: Νομίζω ο τέτοιος, ποιος το είχε...
1: Ήταν γύρω στο 82-83 και είχε έρθει ο Σπανός.
2: Είναι ο Σπανός. Θυμάμαι που καταβρέχανε τους χωματόδρομους, ήταν χωματόδρομοι η Ερέτρια. Και ανέβαινε τόσος κόσμος από το φεριμπότ, ερχόταν κόσμος από την Αθήνα, δηλαδή παράσταση. Γέμιζε.
1: Και γιατί καταβρέχανε τους δρόμους?
2: Γιατί ήταν χωματόδρομοι και σήκωνε πάρα πολύ σκόνη τότε.
1: Για να φτάσουμε μέχρι το αρχαίο θέατρο,
2: ναι,
1: εκεί,
2: Για να φτάσουμε μέχρι το αρχαίο θέατρο, ήταν χωματόδρομοι. Και μια υδροφόρα και καταβρέχανε. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν κάποια λίγα θεωρία. Τώρα.
1: Μετά το κλείσανε γιατί να
2: μετά
1: το προστατεύσουν.
2: Το κλείσανε γιατί είχε καταστραφεί πολύ μεγάλο μέρος.
1: Θυμάσαι που μας πηγαίνανε εκεί εκδρομή.
2: Πηγαίνανε εκδρομή μικρή στο σχολείο εκεί.
1: Και ήταν εντελώς απροστάτευτο.
2: Απροστάτευτο τελείως.
1: Ναι. Ερχόντουσαν αυτοί με τα μηχανάκια πάνω κάτω και κάνανε μοτοκρός.
2: Και ποδήλατα κάνανε.
1: Εξωσχολική. Χαμός γινόταν. Πω.
2: Ναι. Ήταν τελείως απροστάτευτο.
1: Μετά κάπου τη δεκαετία του 80 εκεί, 83-85, το κλείσανε νομίζω.
2: Κλείστηκε μετά να αποδαδευτεί γιατί...
1: Ναι, αλλά είχε ρημώσει πια.
2: Τώρα πάντως γίνεται μια σπουδαία δουλειά πιστεύω. Φτιάξαν και τις δύο εισόδους, Ανατολική και Δυτική.
1: Και τη ΣΤΟΑ που είχε πέσει.
2: Και τη ΣΤΟΑ και κάποια θεωρία τα βάλανε. Βέβαια πολύ πέταει ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να υπάρξει και άλλη χρηματοδότηση.
1: Μεγάλο κομμάτι λείπει. Εγώ πήγα το καλοκαίρι σε μια.
2: Θέλει και άλλη χρηματοδότηση.
1: Σε μια παράσταση. Έχει φτιαχτεί ένα κομμάτι, αλλά το πάνω μέρος είναι ακόμα άφτιαχτο. Mm. Έχουν φτιάξει εκεί το κύλο γύρω-γύρω από την ορχήστρα.
2: Ναι.
1: Τα χαμηλά τα έδρανα και τις δύο εισόδους. Μακάρι να τελειώσει κάποτε.
2: Να βρεθεί και άλλη χρηματοδότηση για να συνεχίσει.
1: Και να το δούμε όπως παλιά, θυμάσαι τότε που γινόντουσαν οι συναυλίες και όλα αυτά. Να ξαναπάρει ζωή.
2: Ναι.
3: Σύντομη εκπομπή με παραμύθια και ιστορίες.

0: όλα.
1: Ύστερα από ένα τέτοιο ταξίδι και δεν σκεφτήκαμε καν να ρωτήσουμε τους εξωγήινους τι σημαίνει αυτή η λέξη που επαναλάμβαναν συνέχεια.
2: Παππού, παππού, έχουμε στοιχεία για την προέλευση της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη,
3: είπε μπαίνοντας φουριός στο δωμάτιο ο εγγονός του.
2: Όπα, κάτσε, τι έχει συμβεί?
4: Λοιπόν, πριν από 40 χρόνια, δύο αστροναύτες, ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς, ταξίδεψαν σε έναν άλλο πλανήτη που από ό,τι αποδείχτηκε είχε εξωγήινους οι οποίοι ζητούσαν όλο το νερό της γης. Τελικά οι άνθρωποι τους έδωσαν νερό από κομήτες και σώθηκαν. Όμως επειδή η γη είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από τους εξωγήινους, υπήρξαν πολλές αλλαγές. Τελικά οι δύο αστροναύτες έγιναν συγγραφείς και τα εγγόνια τους συνέχισαν την πορεία τους. Να συνεχίσω?
2: Ναι, ναι. Άκου, παππού, θα στείλουμε μια αποστολή να πάει να διερευνήσει τι συμβαίνει.
1: Τέλεια, τέλεια. Όμως τώρα πρέπει να τελειώσω το βιβλίο μου,
3: είπε και ξαναστρώθηκε στο γράψιμο. Και τότε του ήρθε μια ιδέα. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και έστειλε μήνυμα στον Τζόνσον Σμιθ να το συναντήσει αμέσως στο πάρκο. Έτσι και έγινε.
4: Αγαπημένο μου φίλε.
1: Μα πώς μας διέφυγε από το μυαλό, πώς?
4: Χρόνια και ζαμάνια, βρε παλιόφιλε.
3: Πρακουτάλα, πρακουτάλα.
4: Είσαι καλά?
1: Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια.
4: Τι συμβαίνει?
1: Ξεχάσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει πρακουτάλα?
3: Ξαφνικά φάνηκε στον ουρανό ένας εξωγήινος. Τους λέει. Και εξαφανίζεται. Και τότε στον ουρανό φάνηκε μια μαύρη τρύπα. Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους έκπληκτοι. Χωρίς να το πολυσκεφτούν, έδωσαν τα χέρια. Ήταν αποφασισμένοι πως θα ξεκινούσαν αυτό το ταξίδι με σκοπό να μάθουν τι σημαίνει η λέξη πρακουτάλα.
4: Χάρη, το ξέρεις πως δεν μπορούμε να φύγουμε κρυφά από τον πλανήτη?
1: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
3: Μέχρι ο Σότ ακούστηκε στις ειδήσεις το εξής.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο ρεπορτάζ μας. Είμαι η Αφρουλαρνή και σήμερα θα σας πω τα πιο συνταρακτικά νέα. Ο Τζόνσον Σμιθ και ο Χάρι Χέμς ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους για να ανακαλύψουν το μυστικό της μαύρης τρύπας Κοναριμελένη. Θα μεταδοθεί ζωντανά η απογείωσή τους.
3: Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν το ταξίδι τους με προορισμό στην πραγματικότητα, τον πλανήτη των εξωγήινων. 626 FO.

0: Ύστερα από 2 χρόνια έφτασαν. Κατέβηκαν από την κάψουλα, πολύ ταλαιπωρημένοι.
1: Ή, ο κίτροπα, κολλήρα, γύρω ξέκο, ρε, τσούκο.
0: Είπε έντονα, αγριεμένος, ένας ξεγίνος, μετά που τους είδε.
2: Όχι, όχι, λάθος κατάλαβες.
0: Είπαν, σηκώντας τα χέρια ψηλά και απαντώντας τους χαμογελώντας, για να τον καθυσυχάσουν.
1: Ικού.
2: Ήρθαμε εδώ για να μάθουμε τι σημαίνει πρακουτάλα.
0: Ο καημένος ο εξωγήινος δεν ήξερε τι σημαίνουν όλα αυτά. Το μόνο που του είπε ήταν το όνομά του.
1: Καμπουχάμπα.
0: Και δείχνει τον εαυτό του.
2: Εμείς αστροναύτες.
0: Και έδειξαν και εκείνη τον εαυτό του.
2: Πρακουτάλα.
1: Α, πρακουτάλα, πρακουτάλα. Κοναρι μελένη.
2: Τι είναι αυτό?
3: Η μαύρη τρύπα που μας έλεγαν τα εγγόνια μας.
2: Αχ, ευχαριστούμε. Τι θες, πες μας μόνο και θα σου το δώσουμε.
1: Παστίτσια. Αχ,
3: δεν ξέρουμε να φτιάχνουμε. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να πηγαίνουμε. Γκόμπλιν, γκόμπλιν, γκόμπλιν.
0: Είπε και τους μετέφερε κατευθείαν εκεί. Ωστόσο, τι απέγιναν οι εξωγήινοι από τον πλανήτη 626FO. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια που συνέβαιναν όλα αυτά, δύο από όλους αυτούς τους εξωγήινους, ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα, ήταν οι καλύτεροι στο θέμα των γεστομόπλων.
1: Ακόρα κασαλά, Μίκολα 22 του.
0: Τους είπε ο προϊστάμενος του γραφείου που δούλευαν. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να πάνε να επισκευάσουν ένα διαστημόπλιο το οποίο είχε χαλάσει. Έτσι πήγαν όμως. Επειδή ο Κουλουγούλ έμοιαζε αρκετά με το σκουντούφι από τα συμφάκια, σκόνταψε και πάτησε κάτι κουμπιά με αποτέλεσμα να προσγειωθούν στη γη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την πατήσανε.
4: Καλύτερα να πιούμε αυτό το ειδικό υγρό, ώστε να μεταμορφωθούμε σε ανθρώπους και να μην μας αναγνωρίσουν.
0: Είπε ο Κουλουγούλ, ύστερα από εντατικά μαθήματα ελληνικών που είχε κάνει στον πλανήτη του. Έλα όμως που τους έτρωγε περιέργεια για τα αεροπλάνα στη γη και δεν έχασαν ευκαιρία.
2: Ει, Κουλουγούλ, κοίτα αεροπλάνο! Άντε, τι περιμένεις, πάμε να το εξερευνήσουμε.
0: Και μαντεύτε τι είχε μέσα στο αεροπλάνο.
4: Ουχ, λίμα μου φακίτα. Ποιο είναι το πλανήτη και τι λέξε φόου.
2: Ας το πάρω μου. Άστο καλύτερα, είδαμε και εσύ τι κατάφερες, το αναλαμβάνω εγώ.
0: Είπε ο Γιλούμφα και τους πλησίες.
1: Ακοταραμίκο.
0: Τσίριξαν οι εξωγήινοι με το που τους είδαν.
5: Ακοραμίκο!
0: Είπαν, που σημαίνει, ξέρετε τη γλώσσα μας.
1: Ακουπέντου μιωμασιόπα!
0: Είπε ο Κουλουγούλ και σημαίνει, και εμείς εξωγήινοι είμαστε που χαθήκαμε.
2: Διεξαδώνε.
0: Ξεφώνησε ο Γιλούμφα, που σημαίνει, και παγιδευτήκαμε τώρα στο σώμα αυτό. Ακούγοντάς το αυτό, ο σοφός των εξωγήινων εμφανίστηκε μπροστά τους με ένα βαζάκι.
2: Πιείτε και θα ξαναγίνετε εξωγήινοι.
0: Είπε στη γλώσσα τους και λίγο αργότερα επανήλθαν στο κανονικό τους σώμα. 2 χρόνια αργότερα και η ζωή στον πλανήτη 626FO κυλούσε σχετικά ομαλά. Ο Κουλουγούλ και ο Γιλούμφα έπαιζαν μπάσκετ, δηλαδή βουλκάρα στα εξωγενίστικα με κάτι πάρα πολύ προκλητικούς τύπους, το Ζαριόν και το Κέλθα.
6: Ακούνε με τότε.
0: Τους είπαν με το που τους είδαν στον δρόμο. Η φράση αυτή σημαίνει: αν έχετε κότσια, έλατε να αναμετρηθούμε. Βλέπετε, οι 4 αντίπαλοι εξωγήινοι είχαν προηγούμενα με βάση τον Κουλουγούλ.
4: Όταν ήμασταν πιο μικροί, είχαμε τσακωθεί για την Λικουτακούτο, την πιο όμορφη κοπέλα με την οποία ήμουν ερωτευμένος και εγώ με τον Ζαριόν και τον Γιλούμφα και τον Κέλφο. Και μια μέρα έκανα την πρώτη κύληση. Γεια σου, κούκλα. Και τότε νευρίασε ο Ζαριόν και ο Κέλθεν και από τότε έχουν πει θέλουν να μετρηθούν μαζί μας στο μπάσκετ.
2: Αχ, μανουλίτσα μου!
0: Ο αγώνας ξεκίνησε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι αντίπαλοι νικούσαν 89-0. Νευρίασε το Κουλουγούλ και... Έτσι λοιπόν, κλέβει την μπάλα από τον Ζαριόν και από το κέντρο τριπλάρει απίστευτα την μπάλα, τους προσπερνά όλους και καρφώνει.
4: Ω ναι, είμαι φοβερός, είμαι τρομερός.
2: Κουλουγούλ, η μπάλα φεύγει.
0: Χωρίς να το καταλάβουν, η μπάλα απομακρύνθηκε αρκετά χιλιόμετρα. Ο κουρούλι και ο γιλούμφα έτρεξαν να τη φτάσουν, όμως ήταν πια αργά. Την μπάλα την είχε ρουφήξει η μαύρη τρύπα, Κόναρη Μελένη. Σε αυτό το σημείο οι δύο ιστορίες ενώνονται. Οι εξωγήινοι βρισκόντουσαν έξω από τη μαύρη τρύπα, όπως και οι αστροναύτες. Όταν συνειδητοποίησαν πως δεν ήταν πια μόνοι τους έξω από την Κόναρη Μελένη, έμειναν έκπληκτοι να κοιτάζονται μεταξύ τους.
5: «Πουλγούλ, μας τραβάει η μαύρη τρύπα!»
0: Όπως όλοι θα περιμέναμε, μια μαύρη τρύπα θα τους εξαφάνιζε. Ωστόσο, όμως, η μαύρη τρύπα Κόναρη Μελένη τους μετέφερε σε έναν φανταστικό κόσμο. Ο Χάρι Χέμς, μάλιστα, γράφει αργότερα στο βιβλίο του.
5: Αυτό τον κόσμο κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί, ούτε στα πιο τρελά του όνειρα. Το χορτάρι ήταν από μαρσμέλο, τα λουλούδια από σοκολάτα, τα δέντρα, τα λεγόμενα λεπτόδεντρα, κρέμονταν λεφτά που μακάρι αυτό να υπήρχε στη γη. Τα σύννεφα ήταν από μαλλί τσιγριάς. Επίσης, στο πάτωμα υπήρχαν και χριστουγεννιάτικα λουφιντζούρια που ό,τι πληκτρολογούσε το πληκτρολόγιο που είχαν, φύτρωναν από το πάτωμα. Οι κοναριμελενίτες είχαν χέρια και πόδια από κριτσίνη, σώμα από μπισκότο και κεφάλι κίντερ. Αναρωτιάμαι γιατί αυτός ο πανέμορφος κόσμος είναι χωμένος σε μια μαύρη τρύπα.
0: Και τότε το έδαφος άνοιξε κάτω από τα πόδια τους και τους ρούφηξε. Ένα πέρα του σκοτάδι ήταν απλωμένο και διάσπορτα εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν κοναριμελενίτες. Ένας άφησε πίσω του ένα εισιτήριο.
5: «Μα τι είναι αυτό?» Γράφει πως είναι ένα εισιτήριο για το τσίρκο.
2: «Καλύτερα να μην αργούμε. Πάμε!»
0: Όταν πια έφτασαν, έκατσαν στις θέσεις και περίμεναν.
4: «Τι θα δούμε?»
0: είπε ο Κουλγούλ.
2: «Νομίζω κανένας δεν ξέρει.»
0: Έφτασε η ώρα για το πρώτο διάλειμμα.
2: «Κοιτάξτε!»
0: ξεφώνησε ο Τζόνσον.
2: «Αυτός ο κοναριμελενίτης γράφει στην πλάτη του πρακουτάλα.
5: Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό, εμείς την μπάλα του μπάσκετ δεν ψάχνουμε?»
0: είπε ο Γιλούμφα.
3: «Πάμε!»
2: «Μα...»
0: πήγαν στα αποδυτήρια και αντίκρισαν τον ίδιο κοναριμελίτη.
2: «Τι ξέρεις εσύ για αυτή τη λέξη?»
4: «Εγώ! Τίποτα! Αλήθεια σας λέω!»
0: Ωστόσο, έξω στη σκηνή, ένας θεατής έκανε μια σκηνοθετημένη τρομοκρατική επίθεση και όλοι οι υπόλοιποι θεατές έφυγαν. Εκείνος φόρησε τη στολή του κλόουν για να φανεί πως είναι μέρος του τσίρκου και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή ήθελε να εμπιστευτεί στους δύο αστροναύτες όσα θα του πει για τον πρακουτάλα.
7: «Ακούστε μου»,
0: τους είπε.
7: «Κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή για να μάθετε ένα πράγμα. Τι σημαίνει πρακουτάλα? Πρακουτάλα σημαίνει το γιν γιάνγκ. Το γιν γιάνγκ, για λίγους από εμάς που το γνωρίζουμε, σημαίνει τι θα απογίνουμε αφού πεθάνουμε. Η μαύρη πλευρά σημαίνει πως θα τριγυρνάμε μόνοι μας στο σύμπαν, για πάντα, χωρίς προϊόν. Και η άσπρη πλευρά σημαίνει πως θα βρισκόμαστε δίπλα στα άτομα που μας αγαπούν, χωρίς εκείνοι να μπορούν να μας δουν.»
0: Με μιας βρίσκαν πάλι στο σημείο που βρίσκονταν στην αρχή.
4: «Εμάς τώρα, γιατί μας το είπε αυτό?»
0: είπε ο Κουλγούλ, που δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε.
5: «Κουλγούλ, κοίτα, η μπαρόκα!»
0: είπε ο Γιλούμφα, εννοώντας την μπάλα του μπάσκετ.
2: «Χάρη, το περίμενες ποτέ πως θα σήμαινε κάτι τέτοιο?»
3: «Όχι, επίσης, ποιος ήταν αυτός ο μυστηριώδης κύριος?»
4: «Τζόνσον και Χάρη, κοιτάξτε τι βρήκαμε!»
2: «Τι είναι αυτό?» «Τι είναι αυτό?»
5: «Ένα φίλτρο, λέτε να μας βγάλει από εδώ πέρα.»
0: Ο Γιλούμφα πήρε το φίλτρο και το έριξε μπροστά του. Τότε εμφανίστηκε μια μαύρη τρύπα που λογικά θα του οδηγούσε πίσω.
5: «Τζόνσον, Χάρη, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και σε αυτό το ταξίδι.»
4: «Δεν θα σας ξαναδούμε ποτέ.»
5: «Μάλλον όχι. Να ξέρετε, θα σας θυμόμαστε για πάντα.»
0: Και έτσι χωρίστηκαν μεταξύ τους και ο καθένας επέστρεψε στο σπίτι του με τις απαντήσεις που ήθελε ή έστω με την μπάλα του μπάσκετ.
5: «Παππού, γυρίσατε πίσω»,
0: είπαν τα εγγόνια τους.
5: «Ποιο ήταν το μυστικό τελικά της μαύρης τρύπας, Κόναρη Μελένη?»
0: Οι δύο αστροναύτες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.
8: «Πρέπει να βρείτε μόνοι σας τι σημαίνει.»
0: Δύο χρόνια αργότερα, ο Τζόνσον και ο Χάρη βρίσκονται στο νοσοκομείο, στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν ετοιμοθάνατοι, όμως ήταν και εκεί μαζί. Δεν θυμόντουσαν πολλά, εκτός από ένα πράγμα που πάλεψαν σχεδόν όλους στη ζωή να μάθουν. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους Η ίδια σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό τους.
8: Εμείς είμαστε οι άσπροι, η μαύρη πλευρά του Yin-Yang.
9: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χορνάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στον νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν οι ταβέρνες, στη σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκριας.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί, αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώκεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: τύμπανα του πολέμου σας.
1: Δεν θα δανείσω ούτε την ψυχή, ούτε τα κοκαλά μου στα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω στο ρυθμό σας. Το ξέρω αυτό το ρυθμό. Είναι άψυχος.
0: Δεν θα σκοτώσω για σας και κυρίως δεν θα πεθάνω για σας.
1: Δεν θα θρυνήσω το θάνατο, ούτε με αυτοκτονία ούτε με δολοφονία. Δεν θα σταθώ στο πλάι σας, ούτε θα χορέψω με τις βόμβες σας επειδή όλοι οι άλλοι χορεύουν.
0: Όλοι κάνουνε λάθος.
1: Η ζωή είναι δικαίωμα, ούτε είναι εξασφαλισμένο ή απλό. Δεν θα ξεχάσω από που προέρχομαι.
0: Θα φτιάξω το δικό μου τύμπανο.
1: Συγκεντρωθείτε γύρω μου και το τραγούδι μας θα γίνει χορός. Το βουητό μας θα γίνει την πανοκρουσία.
0: Δεν θα με ξεγελάσετε.
1: Δεν θα δανείσω το όνομά μου, ούτε το χτύπο μου στο ρυθμό σας. Θα χορεύω. Και θα αντισταθώ. Και θα χορεύω.
0: Και θα παραμείνω σταθερός.
1: Και θα χορεύω.
2: Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας.
0: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
1: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
3: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
4: Το χτύπα!

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εξελίξεις έχουμε στον αγώνα της χρονιάς μεταξύ δύο αιωνίων αντιπάλων, της ομάδας του μίσους και της ομάδας της αγάπης. Συνδεόμαστε αμέσως με τον συνάδελφο Ανδρέα Ανδρεού για άμεση μετάδοση των 10 τελευταίων λεπτών του αγώνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Η ομάδα του μίσους προηγείται στο σκορ με 1-0, αλλά η ομάδα της αγάπης φαίνεται να κατέβηκε αποφασισμένη σήμερα για την νίκη. Για να δούμε αν καταφέρει να κάνει την ανατροπή. Μια φάση είναι τώρα σε εξέλιξη. Ναι, κυρίες και κύριοι, η ομάδα της αγάπης είναι και πάλι στο παιχνίδι με ένα εκπληκτικό γκολ του Σεβασμού, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ έβαλε φωτιά στα δίχτυα του ρατσισμού του goalkeeper της ομάδας του Μίσους.
1: Πράγματι, ακούγεται εκπληκτική ατμόσφαιρα, Ανδρέα. Αγαπητοί φίλαθλοι, είμαστε συνδεδεμένοι με τον Ανδρέα Ανδρεού και μεταδίδουμε τον αγώνα μεταξύ του Μίσους και της Αγάπης. Το σκορ είναι ισόπαλο 1-1.
2: Μια φάση φαίνεται να δημιουργείται τώρα, συνάδελφε. Η κατανόηση κλέβει την μπάλα από την Αγένεια. Πασάρει στην αποδοχή, η οποία κατευθύνεται προς τα δίχτυα του Μίσους. Καταφέρει να νικήσει και τη Μυσαλλοδοξία, η οποία έρθει επικίνδυνα προς το μέρος της. Πασάρει προς το Σεβασμό, ο οποίος με ένα ακόμη εκπληκτικό σου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μίσους. Φοβερό γκολ. Λήξη του αγώνα, κυρίες και κύριοι. Μια σπουδαία συνεργασία όλων των παιχτών της αγάπης. Κατάφερε την ολική ανατροπή απέναντι στην ομάδα του Μίσους.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Πεντάμορφοι λογιζόμαστε και δεν μπορούμε να σκύψουμε να πούμε τόσο αγαπούμε.
4: Τέρας είναι απέναντι και δεν μπορούμε σε κανέναν τους να ανοιχτούμε.
5: Τα κάστρα με τύχη μεγάλα τα έχουμε φτιάξει. Είναι οι φυλακές μας που τόσο έχουμε αγκαλιάσει. Γιατί η καρδιά και ο νους μας βάλανε ασπίδες, αφήνοντας πιο πίσω τις σβησμένες ελπίδες.
6: Hey, πού είστε, πεντάμορφοι με τις αξίες σας? Υπάρχουμε κι εμείς, τα τέρατα, με τις ιστορίες μας.
7: Πού είστε, πεντάμορφοι, που ψάχνετε τους πρίγκιπές σας? Υπάρχουμε κι εμείς, τα τέρατα, για τις προσβολές σας.
8: Πεντάμορφοι είναι η αγάπη και η ομορφιά.
4: Το τέρας είναι ο άλλος, με τη διαφορά.
7: Η πεντάμορφη περπατά με φόβο και αγωνία.
4: Το τέρας κρύβεται με φόβο και πικρία.
9: Μα όταν πεντάμορφοι και τέρατα βρεθούν μαζί, ας προσπαθήσουμε αυτό να συμβεί.
10: Μια φωνή δυνατή να ακουστεί, να σπάσει το μίσος με πυγμή.
11: Με τη γνώση
12: και την αγάπη
11: να γίνονται ισχυρές ασπίδες
12: ενάντια στο μίσος, το φόβο
11: και του νου τις παγίδες.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Φεύγω.
1: Από τη μέση φεύγω.
2: Από τη μέση φεύγω.
3: Αχ, άντε παιδιά, πηγαίνω και εγώ νύσταξα.
4: Ταξί.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

τα ποθητά λουλούδια ποικίλουν την γαλήνη των εκτάσεων της καρδιάς μας και πληθαίνουν τα πιστά στήθη των ενιαυτών

στα στενά τις ακίνητους εμέρες φροχερές. Μόνος περπατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα την μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

0: Καλημέρα παιδιά! Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας για το πώς να κάνουμε ασφαλή κλικ στο ίντερνετ. Είμαι η Μαρία και μαζί μου είναι ο Γιώργος.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, τα καλά του, τους κινδύνους και πώς να μένουμε ασφαλείς. Μαζί μας θα έχουμε φίλους μας από την Ελλάδα και την Αγγλία.
0: Ας δούμε πρώτα τι είναι το διαδίκτυο. Άννα, μπορείς να μας πεις τι είναι το διαδίκτυο?
2: Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να βρίσκουμε πληροφορίες, να μιλάμε με φίλους και να παίζουμε παιχνίδια online.
1: Νίκο, εσύ?
3: Είναι σαν μια μεγάλη βιβλιοθήκη, αλλά στον υπολογιστή ή το κινητό μας, που έχει τα πάντα.
0: Ελένη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
4: Είναι και ένας τρόπος να μάθουμε πράγματα καινούργια κάθε μέρα.
1: Κώστα, πώς το περιγράφεις εσύ?
5: Είναι σαν ένας αόρατος κόσμος όπου μπορούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
0: Τώρα τα παιδιά θα μας πούν για τα θετικά του διαδικτύου. Lily, James, what do you like most about the internet?
6: I like learning new things and watching educational videos.
1: And you, James?
7: I like playing games and chatting with friends safely.
1: Και εσείς, Ελένη, Νίκο, ποια είναι τα καλά του διαδικτύου?
4: Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για το σχολείο και νέα πράγματα πολύ εύκολα.
3: Μπορούμε να μιλάμε με φίλους που είναι μακριά.
0: Ελένη, Κώστα, ποια είναι η δική σας άποψη?
4: Είναι διασκεδαστικό και βοηθάει στη δημιουργικότητα. Ας πούμε να φτιάξουμε ζωγραφιές ή βίντεο.
5: Μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για σχολικά project ή παιχνίδια.
0: Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Αριστοτέλη, υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο?
8: Βέβαια, υπάρχουν μηνύματα από άγνωστα άτομα και ιστοσελίδες που μπορεί να είναι επικίνδυνες.
1: Σωστά, Αριστοτέλη. Ελένη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
4: Μπορεί να μας στείλουν ψεύτικα μηνύματα και να μας ζητήσουν προσωπικά στοιχεία.
3: Υπάρχουν οι που μπορούν να χαλάσουν τον υπολογιστή μας, όπως αυτοί που κολλάμε και εμείς και αρρωσταίνουμε.
4: Μερικές φορές βλέπουμε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
5: Και αν μιλάμε με αγνώστους δεν ξέρουμε ποιοι είναι πραγματικά.
1: Lily, James, any dangers you know?
6: Strangers online and fake messages.
7: Clicking on unknown links or sharing passwords can be dangerous.
0: Προτινόμενες λύσεις για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο. Λοιπόν παιδιά, πώς μπορούμε να προστατευτούμε?
4: Να μην δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους.
3: Να ρωτάμε πάντα ένα ενήλικα πριν κατεβάσουμε κάτι ή ανοίξουμε ένα link.
4: Να χρησιμοποιούμε ισχυρούς κωδικούς για παιχνίδια ή λογαριασμούς.
5: Να κλείνουμε ιστοσελίδες που φαίνονται ύποπτες.
1: Lily, James, what are your tips?
6: Always ask an adult before downloading and never share personal info.
7: Only click on safe links and talk to people we know.
0: Αριστοτέλη, εσύ τι λες?
8: Κοιτάξτε, πάντα ζητάω τη γνώμη των γονιών μου πριν κατεβάσω κάτι και δεν κάνω ποτέ κλικ σε ύποπτους συνδέσμους.
1: Πολύ ωραία. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές συμβουλές για να κάνουμε κλικ με ασφάλεια στο ίντερνετ.
0: Όμως, ποια είναι η ενημέρωσή μας στο σχολείο? Παιδιά, και τώρα ας μιλήσουμε για το τι μαθαίνετε στο σχολείο σχετικά με το διαδίκτυο. Ποια είναι η ενημέρωση που έχετε λάβει?
2: Στο σχολείο μας λένε να προσέχουμε τι ανοίγουμε και να μην μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία.
3: Μας μαθαίνουν για ισχυρούς κωδικούς και πώς να αναγνωρίζουμε ύποπτους συνδέσμους.
4: Κάνουμε και συζητήσεις για το bullying στο διαδίκτυο και πώς να ζητάμε βοήθεια από δασκάλους ή γονείς.
5: Στο σχολείο κάνουμε projects και δραστηριότητες για ασφαλή χρήση του διαδικτύου και σεμινάρια για παιδιά και γονείς για την online ασφάλεια.
6: We have school projects about internet safety and seminars for children and parents.
7: Teachers also show us games and activities that teach us safe online habits.
8: Στο σχολείο κάνουμε προγράμματα και σεμινάρια για τα παιδιά και γονείς σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
1: Και μία τελευταία ερώτηση. Ποιο κοινωνικό δίκτυο προτιμάτε εσείς?
2: Μου αρέσει περισσότερο το Instagram, γιατί μπορώ να ανεβάσω φωτογραφίες, stories και να μιλάω με φίλους.
3: Χρησιμοποιώ κυρίως το Facebook, γιατί με βοηθάει να επικοινωνώ με φίλους και συγγενείς και να διαβάζω τα νέα.
4: Το αγαπημένο μου είναι το TikTok, γιατί έχει αστεία και δημιουργικά βίντεο και χορεύω με τις φίλες μου.
5: Εγώ προτιμώ το Instagram και το Pinterest, γιατί μου αρέσουν η μόδα και η αισθητική.
6: Lily, which social network do you prefer?
9: I prefer Twitter because I like short news and discussions.
6: And you, James?
7: I use Snapchat and TikTok to communicate with friends and have fun.
8: Και εσύ, Αριστοτέλη? Εγώ προτιμώ το Instagram, γιατί μπορώ να μοιράζομαι φωτογραφίες, βίντεο και να μιλάω με τους φίλους μου.
1: Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Θυμηθείτε, το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό και χρήσιμο, αλλά η ασφάλεια είναι πιο σημαντική.
6: Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε online και να είστε πάντα ασφαλείς.
10: Ευχαριστούμε!
11: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
12: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
13: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
12: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
14: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
15: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
16: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
17: 6-7.
16: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
13: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
16: Σωστά. Μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
18: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
13: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
14: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
16: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
19: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
20: Είμαι η Γεωργία και μας ακούτε μία φορά το μήνα στο European School Radio.
21: Και εγώ είμαι η Λιλιάνα. Άμα πάει καλά, θα μας ακούτε και στο Spotify.
20: Το podcast που ακολουθεί είναι καθαρά χιουμοριστικό. Είμαστε η Bam Boom από το γυμνάσιο Μαρμαρά.
21: Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα.

στηρίξουν. Ακούστε την εκπομπή μας και μάθετε για τη μουσική που άλλαξε την ιστορία. Συντονιστείτε με το κανάλι μας. Δεν θα χάσετε.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite tendencies.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Σαν θηρίο άγριο, ο εκφοβισμός καραδοκεί.
7: Σαν σκιά βαριά,
8: μας πνίγει και μας πονά.
9: Λόγια δηλητηριώδη,
10: βλέμματα θλιβερά.
11: Παιδιά φοβισμένα,
12: τα όνειρά τους τσακισμένα.
13: Η μοναξιά πολύ βαριά,
14: σου τρώει τα σωθικά.
15: Στήριγμα και θάρρος, φωνή ας υψώσουμε.
16: Ενάντια στο θεριό, τα χέρια σενώσουμε.
17: Τη σιωπή να σπάσουμε, δυνατή φωνή να υψώσουμε.
18: Φιλία και αγάπη, ασπίδα να σηκώσουμε.
19: Μπροστά στην ισχύ του εκφοβισμού,
20: απέναντι στους νταΐδες,
21: στους δίθεν τολμηρούς,
22: στους αγενείς.
23: Δεν θα κρυβόμαστε πια,
24: δεν θα φοβόμαστε πια.
25: Με την ενσυναίσθηση ως πανοπλία θα φυτέψουμε το σπόρο της φιλίας.
26: Όταν τη φιλία βρούμε
27: και όλοι συνεργαστούμε,
28: δεν θα ξανανιώσεις μοναχός.
29: Θα έχεις έναν φίλο πιστό.
30: Είμαστε το 48ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Αυτά είναι τα μηνύματά μας για τον πόλεμο και την ειρήνη, για την κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι γύρω μας.
31: Αισθάνομαι απογοήτευση γιατί οι άνθρωποι πολεμούν για ένα κομμάτι γης χωρίς κανένα νόημα, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι σαν αδέρφια.
32: Για τον πόλεμο, εγώ νιώθω κάτι σαν ενοχές επειδή ξέρω πως οι άνθρωποι που το περνάνε δύσκολες στιγμές και ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι για να τους βοηθήσω.
33: Για τον πόλεμο νιώθω λύπη, διότι σκέφτομαι ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και θυμώνω πάρα πολύ.
34: Για τον πόλεμο νιώθω άσχημα. Γιατί να κάνουν πόλεμο? Πρέπει να κάνουν μια ηρεμική συζήτηση για να βρουν τις διαφορές τους.
35: Αισθάνομαι απορία γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται πόλεμος.
36: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τον πόλεμο. Νιώθω κυρίως λυπημένη και θυμωμένη για αυτό το τραγικό περιστατικό. Μερικοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι δίκαιο αυτό.
37: Οι πόλεμοι μας ξαφνιάζουν όλους και μας κάνουν να νιώσουμε ενοχές, διότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
38: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τους πολέμους. Νιώθω κυρίως στεναχώρια για όλους αυτούς που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, νιώθω ανοχή για όλους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους στη μάχη και εμείς καθόμαστε και τους παρακολουθούμε στην τηλεόραση.
39: Τα συναισθήματα που νιώθω για τον πόλεμο είναι αρνητικά. Κάποια από αυτά τα συναισθήματα είναι λύπη, θυμός και ενοχή. Λύπη γιατί αυτοί που πολεμούν χάνουν τη ζωή τους και κάποιοι τραυματίζονται σοβαρά. Θυμό γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε ενωμένοι. Επίσης και ενοχή γιατί εμείς τους παρακολουθούμε από την τηλεόραση.
40: Ο πόλεμος είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός και τα συναισθήματά μου είναι θυμός, στεναχώρια και απορία.
41: Αισθάνομαι λύπη για όλη αυτή την καταστροφή που γίνεται και πως εμείς απλά καθόμαστε στις τηλεοράσεις μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης και απορία για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται πόλεμος και να χάνονται τόσες αθώες ψυχές.
42: Τελευταία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει πάρα πολλοί πόλεμοι που φέρουν φτώχεια σε πολλές χώρες. Αυτό ελπίζω να φέρει λύπη σε όλο τον κόσμο όπως και σε μένα. Ελπίζω όλα αυτά να σταματήσουν γιατί πληγώνουν τον κόσμο.
5: ESR, European School Radio. Our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: And poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.
2: Στην παρέα μας, ο σεβασμός είναι το κλειδί. Η φίλη είναι η πιο πολύτιμη συνοδοιπόρη μας.
3: Στην παρέα μας, καλωσορίζουμε τη διαφορετικότητα με ανοιχτές αγκάλες. Κάθε φίλος είναι μια μοναδική νότα στη μελωδία της ζωής μας.
4: In you, the song which writes my wrongs. In you,
5: στο βιβλίο της ζωής, οι φίλοι είναι τα πιο σημαντικά κεφάλαια. Με σεβασμό, γράφουμε κάθε σελίδα, δημιουργώντας μια ανοιξίδικη ιστορία μας. Right now. Το παζλ της φιλίας, κάθε φίλος είναι ένα μοναδικό κομμάτι. Με σεβασμό βάζουμε τα κομμάτια μας μαζί, κάνοντας ένα πληρωτική μαγάπη.
2: Στην παρέα μας, η συμπεριληπτικότητα είναι όχι απλά μια λέξη, αλλά τρόπο ζωής. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συνθέσουν μαζί μας το μουσικό κομμάτι της φιλίας.
6: Στο ρυθμό της φιλίας, δημιουργούμε μια συμφωνία αγάπης. Με σεβασμό, ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, χτίζουμε μια παρέα που κερδίζει τις καρδιές και αφήνει εποχή.
7: Στην παρέα μας, η ενσυναίσθηση είναι η γλώσσα που μιλάμε. Ακούμε με προσοχή, στηρίζουμε με αγάπη και μεγαλώνουμε μαζί με σεβασμό.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

Πριν από αρκετά χρόνια, σε μια συναυλία σε ένα αυτή εδώ, είχε έρθει ένα κορίτσι τότε 19 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και μας είχε φέρει ένα χαρτάκι σε μια εφημερίδα που έλεγε «Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί η θανατική ειδονή μου χάριζε το κάθε σου φιλί και ακόμα περισσότερο γιατί έπαψες αγάπη μου θυμίζεις».

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.

0: Γιώργος Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Κανελόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Καρνούση και όλα τα παιδιά για τη βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

Hola. Hola. Hola.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

Hola, no. Hola, no.

0: Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Ιωάννα και ακούτε το podcast «Τις νύχτες γίνομαι παιδί». Μαζί μου είναι η Γιώτα, ο Γιώργος και η Βάσο. Σήμερα είναι 13 Φεβρουαρίου και με αφορμή την ημέρα αυτή, γνωστή ως Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, σκεφτήκαμε να πάμε λίγο πίσω στις όμορφες στιγμές του.
1: Γιατί το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι μνήμη.
2: Άκουσμα που γίνεται ανάμνηση.
3: Ανάμνηση που συνδέεται με την παιδική ηλικία.
1: Ανάμνηση που γίνεται νοσταλγία. Θα μου πεις, σήμερα δεν υπάρχει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, υπάρχει. Τι κάνουμε άλλωστε εμείς τώρα. Αλλά δεν είναι κυρίαρχο, δεν είναι το μόνο μέσο που σε φέρνει σε επαφή με τον κόσμο. Μένει τελευταίο και καταϊδρωμένο στον ταχύτερο κόσμο των media. Δηλαδή, αν σας ρωτούσα, τι προτιμάτε, τηλεόραση ή ραδιόφωνο.
3: Ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνο ή Spotify.
2: Spotify.
0: Ραδιόφωνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο.
1: Ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο.
0: Τίμιες επιλογές. Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο παιχνίδι ερωτήσεων-απαντήσεων. Αν το ραδιόφωνο, παιδιά, ήταν χρώμα, πώς το φαντάζεστε?
1: Ασημί, σαν το τρανζιστοράκι του πατέρα μου.
0: Αν ήταν άνθρωπος?
2: Ο Μάνος Χατζηδάκης, στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Αν ήταν βιβλίο,
1: θα ήταν το «Ελπίζω κάποιος να με ακούει» της Άλλη Σόσμαν.
0: Αν ήταν ταινία,
2: θα ήταν το «Good Morning Vietnam».
3: Good Morning Vietnam!
0: Αν ήταν μεταφορικό μέσο,
4: θα ήταν αυτοκίνητο στη διαπασόν.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Κάνε μας, Γιώτα, μία μίνι αναφορά στην ιστορία του ραδιοφώνου.
2: Θα σας πω τρία ονόματα. Maxwell, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, Hertz, Ερτζιανά, εάν δεν είχε κάνει τις πατέντες του ο Τέσλα, τις οποίες χρησιμοποίησε ο Ιταλός Μαρκόνι.
4: Ναι, τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι δεν θα είχαμε αυτό το μαγικό κουτί, το ράδιο, ραδιόφωνο, τράντι, στοράκι, όπως θες πες το.
1: Δεν θα είχαμε podcast σήμερα.
4: Δεν θα μας άκουγαν ως την άκρη του κόσμου.
2: Ποια είναι η άκρη του κόσμου?
0: Το Νούλαμπορ φυσικά, κοντά στη Γρυλανδία. Αγαπητοί ακροατές, ως το μακρινό Νούλαμπορτ, ακούτε το podcast «Τις νύχτες γίνομαι παιδί» με θέμα το ραδιόφωνο και μνήμες του.
2: Το ραδιόφωνο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, μπήκε στις ζωές των ανθρώπων στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ενώ βρισκόταν σε πειραματικό στάδιο, αρκετά χρόνια μετά τη χρήση ασύρματου για στρατιωτικούς σκοπούς.
1: Και στην Ελλάδα?
2: Στην Ελλάδα, ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεψε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πρωτοβουλία από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη, την 25η Μαρτίου του 1928. Μετά την απελευθέρωση άρχισαν οι πρώτες εκπομπές μέσω AIR. Αργότερα, το 1947, ιδρύθηκε το δεύτερο πρόγραμμα και το τρίτο πρόγραμμα.

0: Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Δεύτερο πρόγραμμα στα μεσαία κύματα.
1: Θέλω όμως να σταθούμε στους πειρατικούς, στους παράνομους σταθμούς, στη δεκαετία του 70.
2: Οι πειρατικοί νομίζω ότι συνδέθηκαν με τη συναισθηματική ζωή των ακροατών.
3: Τον έρωτα, την καψούρα όπως την αποκαλούσαν.
4: Για τους πειρατικούς σταθμούς ήταν τα Αγίου Βαλεντίνου κάθε μέρα, με τις περιβόητες αφιερώσεις.
1: Όπως και ο Στάθης Ψάλτης στη κινηματογραφική ταινία «Βασικά καλησπέρα σας».
5: Σιγά καλησπέρα σας να πούμε, έτσι.
2: Γιατί ρε φίλε το ραδιόφωνο είναι μαγικό. Εμπεριέχει τον απάντεχο.
3: Το ζωντανό, πιο ζωντανό, το ολοζώντανο της επικοινωνίας.
4: Μικραίνει τον κόσμο αφού το φέρνει πιο κοντά.
2: Σπάει τον ήχο της σιωπής, της μοναξιάς.

0: Μία είδηση.
1: Ένα δελτίο καιρού.
0: Ένα τραγούδι που σε βρίσκει στην καρδιά και σε χτυπάει ντάν.
2: Χαμηλόφωνα, σχεδόν ψιθυριστά.
0: Μίλα μου ψιθυριστά, αν μου μιλάς για αγάπη, που λέει και ο Σέξπιρ.
3: Δυνατά.
1: Στη διαπασόν, στο τέρμα.
0: Στο ραδιόφωνο, εικόνες συνθέτονται.
3: Ανασυνθέτονται.
1: Αναπαρίστανται.
2: Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε σήμερα τον κόσμο που δονείται από τις ραδιοφωνικές εκπομπές, βυθισμένο στη σιωπή των ερτζιανών κυμάτων. Θέλω τώρα πριν κλείσουμε να μου πει ο καθένας και καθεμία μία ανάμνηση ραδιοφώνου που είχατε.
3: Ένα καλοκαίρι Σαββάτο, απόγευμα, ετοιμάζεσαι να βγεις βόλτα. Κάνει ζέστη, τα παράθυρα είναι όλα ανοιχτά και ακούς από απέναντι αυτό.

0: Και για σένα.
1: Είναι Κυριακή απόγευμα και ο πατέρας μου ακούει τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε. Δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καμπρίνη ή τον Ρώση. Τον Ρώση. Να που έγινε το λάθος τον Ιτωνίου.
0: Και για εσένα Γιώργο.
3: Εγώ παιδιά δεν άκουσα
4: τώρα,
3: από το ραδιόφωνο.
4: Θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
5: Γεια σας. Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
6: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

Ένα αληθινό παραμύθι. Είμαστε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαστε η ομάδα ραδιολογοτέχνες, δηλαδή μαθήτριες και μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου του Ιέλ Αγίου Γεωργίου στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Είμαστε μια ομάδα νέων με πάθος για τη λογοτεχνία και τη δημιουργία, έτοιμη να μοιραστεί μαζί σας σκέψεις, ιστορίες και όνειρα. Εδώ η φωνή του σχολείου μας γίνεται ραδιοκύμα και φτάνει παντού. Οι εκπομπές μας θα είναι λοιπόν γεμάτες ποιήση, πεζογραφία και μουσική. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι.
4: Γεια σας. Είμαστε η τετάρτη τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio. Το σημερινό μας θέμα είναι ο μετεωρολογικός σταθμός που εγκαταστάθηκε πριν από λίγες μέρες στο χώρο του σχολείου μας.
5: Η αγορά του χρηματοδοτήθηκε από το κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα», στο οποίο συμμετέχει φέτος το σχολείο μας με την δραστηριότητα «Μελετώντας τον καιρό στην πόλη μας».
6: Με το μετεωρολογικό σταθμό θα γνωρίσουμε καλύτερα τον καιρό στην πόλη μας. Θα μάθουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της ομάδας και θα βοηθάμε τους συμπολίτες μας με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε.
7: Πώς θα το κάνουμε αυτό? Εύκολα, μια και ο σταθμός περιέχει όλους εκείνους τους αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία ή βαρομετρική πίεση και όργανα όπως το βροχόμετρο, το ανεμόμετρο ή τον ανεμοδείκτη που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον καιρό και να κάνουν προβλέψεις. Μάλιστα, ο σταθμός μας έχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για να μπει και στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή το τελευταίο διάστημα.
8: Εσείς τώρα μπορείτε να μπείτε στο αστρολόγιο του σχολείου μας, που ονομάζεται 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, και στην αντίστοιχη σελίδα με τίτλο «Μετεωρολογικό σταθμός». Να δείτε μία δεκαήμερη πρόγνωση του καιρού στην πόλη μας, καθώς και στοιχεία για τα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Επίσης, στην ίδια σελίδα μπορείτε να δείτε την εικόνα που προβάλλει η διαδικτυακή μας κάμερα, καθώς και εικόνες της Λιβαδιάς από άλλες κάμερες που υπάρχουν στην πόλη μας.
4: Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον επιστημονικό μας σύμβουλο, κύριο Τσουρά Παναγιώτη, και τον συνεργάτη του, κύριο Παλαμίδα Τάσο, που μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους και τις συμβολές τους στην εγκατάσταση του σταθμού μας.
5: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και ελπίζουμε να σας κεντρήσαμε την περιέργεια για την φετινή δραστηριότητα του σχολείου μας.
6: Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια νέα εκπομπή για το σχολείο μας. Γεια σας!
9: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Φίλε.
1: Friend. Freund.
2: Ami.
3: Amigo.
4: Amigo. Ven.
5: Arkadaş.
6: Mik.
7: Prijatelju.
8: Amika.
9: Σε όποια γλώσσα και αν τον αποκαλέσεις.
10: Η αξία του φίλου στη ζωή κάθε ανθρώπου

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio. Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Album.

0: no hay perreo.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λοιπόν, Κλέλια, σοβαρή ερώτηση. Πόσες ώρες πέρασες σήμερα στο κινητό?
2: Δεν μετράμε τέτοια πράγματα. Εσύ?
1: Εγώ απλά μπήκα να δω λίγο και ξαφνικά ήταν βράδυ.
2: Κλασικά. Και μετά λες, δεν πρόλαβα να μιλήσω με κανέναν.
1: Κι όμως μιλήσαμε με όλους, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε.
2: Οπότε σήμερα μιλάμε για φιλία και social. Μας έφεραν πιο κοντά ή μας μπέρδεψαν τελείως? Εσείς τι λέτε, ρε παιδιά?
3: Νιώθω ότι μιλάμε συνέχεια με τους φίλους μας.
1: Ναι, αλλά πώς?
4: Μέσω των λογαριασμών μας στα social.
5: Με χαχά και επιφανειακές αντιδράσεις.
6: Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είπαμε πώς είσαι στα αλήθεια. Πιστεύεις ότι μιλάς περισσότερο με τους φίλους σου από κοντά ή από το κινητό?
1: Θα έλεγα μάλλον από το κινητό. Βέβαια αυτό προκαλεί πολλούς κινδύνους, όμως την περίπτωση να μην γνωρίζουμε με ποιον μιλάμε, δίνοντάς του τις προσωπικές μας πληροφορίες.
2: Έχεις δίκιο. Έχω ακούσει για πολλές περιπτώσεις που παιδιά έπεσαν θύματα εξαπάτησης.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Το συν είναι επικίνδυνο. Τι λες, Ροξάνη?
6: Πάρα πολύ. Σ' αφήνεις το συν και μετά αρχίζεις. Έκανα κάτι, θύμωσε.
1: Και ο άλλος απλά έτρωγε.
6: Ήταν φώναξη η μάνα του.
4: Αλλά εσύ έχεις...

0: έχεις ήδη γράψει σενάριο στο κεφάλι σου. Τι νιώθεις όταν στέλνεις μήνυμα σε φίλο και δεν απαντά?
1: Ότι μπορεί να έκανα κάτι που τον πείραξε και δεν θέλει να μου μιλήσει.
0: Έχει τύχει να παρεξηγηθείς εξαιτίας ενός συν ή μίας καθυστερημένης απάντησης?
1: Μπα, συνήθως προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. Ότι δηλαδή είναι απασχολημένος και δεν μπορεί να απαντήσει εκείνη τη στιγμή.
2: Μπράβο, καλά κάνεις. Επίσης, πιστεύεις ότι ένα like δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον?
3: Όχι, γιατί μπορεί να το κάνει μόνο από ευγένεια.
2: Ακόμη, ίσως το κάνει για να σου τραβήξει την προσοχή, χωρίς να έχει πάντα καλές προθέσεις.
3: Βλέπεις τους φίλους σου στα social. Γελάκια, παρέες, τέλειες στιγμές.
2: Και εσύ σπίτι, με φόρμες, διάβασμα και λες, όλοι περνάνε τέλεια εκτός από μένα.
3: Αλλά ξεχνάμε ότι κανείς δεν ανεβάζει όταν βαριέται ή όταν δεν είναι καλά. Πιστεύεις όσο ανεβάζουν οι φίλοι δείχνουν την αληθινή τη ζωή?
4: Σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι δείχνουν μόνο τα ευχάριστα.
5: Σε κάνουν τα social media να νιώθεις καλύτερα ή χειρότερα για τον εαυτό σου?
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρεάζουν. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις.
5: Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι πραγματικός φίλος?
4: Μόνο μέσω της πραγματικής επαφής και όχι μέσα από τα social media.
5: Θα προτιμούσες έναν φίλο που σου στέλνει μηνύματα ή έναν που σε ακούει από κοντά?
4: Μα φυσικά εάν που είναι δίπλα μου και με ακούει. Αυτή η σύνδεση όμως μπορεί να γίνει και από τα social media σε σπάνιες περιπτώσεις.
5: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύεις ότι τα social media μπορούν να αντικαταστήσουν την αληθινή φιλία?
4: Σε καμία περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό. Να πούμε όμως και την αλήθεια.
5: Ναι, δεν είναι όλα χάλια.
0: Μιλάς με φίλους που δεν βλέπεις συχνά. Κρατάς επαφή, γελάς, στέλνεις χαζά βίντεο. Μπορείς να γνωρίσεις άλλα άτομα από διαφορετικά μέρη με παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά σου. Επεκτείνεις τους ορίζοντές σου.
4: Τι θα έλεγες στον τρόπο που χρησιμοποιείς τα social media στις φιλίες σου?
1: Θα τα χρησιμοποιούσα με μέτρο και όχι ως αντικατάσταση της διαζώσης, επικοινωνίας.
5: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Οπότε τελικά τα social media δεν φταίνε?
1: Εμείς φταίμε λίγο που ξεχνάμε να μιλάμε κανονικά.
2: Να ρωτάμε, να ακούμε.
0: Και να θυμόμαστε ότι η φιλία δεν είναι ένα story 24.
2: Είναι σχέση, θέλει χρόνο.
6: Και καμιά φορά να αφήνεις το κινητό κάτω.
0: Ναι, καλά ακούγεται, αλλά στην πράξη είναι το δύσκολο. Εδώ, αν πάμε για καφέ και το αφήσει κάποιο στο τραπέζι, όλοι οι άλλοι τον κοιτάμε σαν να είναι βόμβα έτοιμη να σκάσει.
6: Ισχύει. Ένα μήνυμα να σου στείλουν και η βόμβα σκάει. Εσύ δεν ξεκολλάς από το κινητό σου και παρασέρνεις και τους άλλους. Και μετά είναι και το άλλο. Αν δεν ανεβάσεις story ότι βγήκες με τον κολλητό σου, βγήκες τελικά ή δεν μετράει?
0: Δεν μετράει. Αν δεν το δουν οι άλλοι, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι, μα αν βγαίνουν μόνο και μόνο για το story, εκεί είναι που έχουμε χάσει την μπάλ. Ζούμε για να δείχνουμε στους άλλους ότι περνάμε καλά, αντί να περνάμε όντως καλά.
5: Και το χειρότερο είναι όταν είμαστε στην ίδια παρέα και στέλνουμε TikTok ο ένας στον άλλον, ενώ καθόμαστε δίπλα-δίπλα, χωρίς καμία ουσιαστική επικοινωνία.
2: Τέρμα το κάψιμο. Αλλά ξέρεις τι, τουλάχιστον γελάμε. Το θέμα είναι να μην μένουμε μόνο εκεί. Να θυμόμαστε να λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Έχεις δίκιο, εκτός από το να έχουμε επαφή από το κινητό με όλους τους φίλους σου, πρέπει να έχουμε επαφή και με την έξω ζωή.
6: Κλέλια, ζούμε πια σε μια εποχή που όλα περνάνε από το κινητό. Μηνύματα, stories, likes. Νιώθεις ότι αυτό βοηθάει τη φιλία ή τη χαλάει?
0: Νομίζω κάνει και τα δύο. Από τη μία, είναι ωραία που μπορείς να μιλάς με τους φίλους σου όλη μέρα, ακόμα και αν είστε μακριά. Από την άλλη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αποστάσεις μεταξύ μας.
6: Ναι, ειδικά όταν δεν προλαβαίνεις να βγεις. Αλλά καμιά φορά νιώθω ότι μιλάμε πολύ online και λίγο από κοντά.
5: Αυτό ακριβώς. Μπορεί να στέλνουμε καρδούλες και emoji, αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά μια αληθινή κουβέντα από κοντά.
2: Σαν να ξεχνάμε ότι η φιλία θέλει παρουσία, όχι μόνο Wi-Fi.
4: Έχεις δίκιο. Εκτός από να το έχεις επαφή από το κινητό με τους φίλους σου, πρέπει να έχουμε και με την έξω ζωή.
6: Και τελικά, οι πιο δυνατές στιγμές είναι αυτές που δεν ανεβαίνουν στα social, που τις ζούμε μαζί, έξω από την οθόνη.
7: Ακριβώς! Οι φιλίες χτίζονται με χρόνο, εμπιστοσύνη και αληθινές στιγμές. Όχι μόνο με...

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία Νεβέλ. Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν. Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας. Ραδιογραφήματα. Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρας.
2: Από την 5η τάξη πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας.
3: Συντονιστείτε το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα.
4: Για ένα podcast
5: που σε ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο!
6: Γενικό
7: ή ΕΠΑΛ.
6: Εσείς τι λέτε?
8: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
6: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
8: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες. Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
6: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
8: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
6: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
8: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: Town School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο θέλει προσοχή.
4: Το σερφάρισμα είναι σαν την οδήγηση. Έχει δρόμους, μα έχει και νόμους. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
3: Γιατί όλοι και όλες θέλουμε την πρόσβαση και την ευκολία, αλλά με σεβασμό, ασφάλεια και νομιμότητα.
4: Γιατί σερφάρεις το άγνωστο χωρίς προστασία?
3: Λέμε ναι στο ασφαλές διαδίκτυο.
4: Ενημερώσου, δικτυώσου, αλλά και προστατεύσου.
5: Γεια σας, είμαστε από το 50 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και θα σας παρουσιάσουμε το ηλιακό μας σύστημα. Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από ήλιος. Στο κέντρο του ηλιακού συστήματος βρίσκεται ο ήλιος, ένα κίτρινο αστέρι της κυρίας ακολουθίας ηλικίας σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων χρονών. Ερμής. Ο Ερμής είναι γεμάτος κρατήρες, δεν έχει ατμόσφαιρα και καθώς είναι πολύ κοντά στον ήλιο, έχει στην επιφάνειά του θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 400 βαθμούς. Αφροδίτη. Έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τον δικό μας, γι' αυτό παλιά λεγόταν και αδερφός πλανήτης της Γης. Περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονα της και η πυκνή της ατμόσφαιρα δημιουργεί ένα ακραίο φαινόμενο θερμοκηπίου. Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης στο σύστημα που έχει θάλασσες, ο μόνος με έντονη γεωλογική διαστηριότητα και ο μοναδικός από όσους ξέρουμε μέχρι σήμερα που φιλοξενεί ζωή. Είναι ο πρώτος από τον ήλιο πλανήτης ο οποίος έχει φυσικό δορυφόρο την σελήνη.
6: Άρη, στην επιφάνεια έχουν παρατηρηθεί γεωλογικοί σχηματισμοί όπως φαράγγια και ακυλάδες. Θεωρείται ο πλανήτης που μοιάζει πιο πολύ με τη Γη και υπάρχει η περίπτωση να βρεθεί κάποτε ζωή εκεί ή τουλάχιστον απολιθώματα. Δίας. Ο Δίας περιστρέφεται τόσο γρήγορα ώστε η μέρα και η νύχτα του διαρκούν λιγότερα από 10 γήινες ώρες. Είναι τόσο θερμός που θα μπορούσε να λάμπει σαν άστρο αν ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Είναι γνωστός για την περίφημη μεγάλη κόκκινη κοιλίδα, μια καταιγίδα στην ατμόσφαιρά του που υπάρχει τουλάχιστον από τότε που παρατηρούμε το Δία. Κρόνος αποτελείται και αυτός κυρίως από ένα που αέρια, έχει και αυτός πολλούς δορυφόρους και είναι γνωστός για τους δαχτυλίους του. Είναι ίσως ο πιο εντυπωσιακός από τους πλανήτες, αλλά είναι και ο ελαφρύτερος. Ουρανός αποτελείται κυρίως από αμμονία και μεθάνιο. Έχει και αυτός 2 δακτυλίους και 27 δορυφόρους.
7: European School Radio. Bleiben Sie dran.
8: Αμάν, γέμισε το λεωφορείο από αλλοδαπούς βρωμιάριδες.
9: Εδώ δεν έχουμε κρεβάτια στα νοσοκομεία να μείνουμε εμείς και βάζουμε μέσα τον κάθε λαθρομετανάστη.
10: Φαίνεται καθαρά ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από μια ομάδα αλλοδαπών.
9: Δεν θέλουμε τα παιδιά των ξένων στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά μας.
11: Σιγά μη βάλω στη δουλειά μου τον κλέφτη τον ξένο.

0: Αν δεν γνωρίζεις, μάθε. Αν ξέρεις, δράσε.
1: Μαύροι δρομείς κερδίζουν χρυσά μετάλλια σε αγώνες. Όμως δεν πρέπει να τους απαγορεύεται η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Άσπροι μαύροι, πιστοί και άπιστοι αρρωσταίνουν και χρειάζονται γιατρούς το ίδιο.
3: Ανοίξτε τα σχολεία, ανοίξτε τα μυαλά σας, ανοίξτε τις αγκαλιές σας στο διαφορετικό.
0: Ολόπλευρη ενημέρωση για όλα τα θέματα. Η βαρβαρότητα του εγκλήματος δεν έχει εθνικότητα.
4: Όλοι δικαιούνται μια θέση εργασίας ανεξαρτήτου εθνικότητας, χρώματος, θρησκείας, πεπιθήσεων.
5: Γίνε εσύ το ισχυρό αντίβαρο της ξενοφοβίας.
6: European School Radio, Bleiben Sie dran.

0: Έλα κοντά. Ακ, μοιρά σου, βοήθα.
1: Και η παρέα σου είναι εκεί. Κοίτα, ο πραγματικός φίλος σε αγαπά. Στέκεται δίπλα σου και σε βοηθάει. Ο πραγματικός φίλος δεν σε προδίδει.
0: Μοιάζεται αληθινά και δεν σε κρίνει. Ο πραγματικός φίλος σε συμβουλεύει.
1: Οι φίλοι δεν κοιτούν, μονάχα μας ακούν. Μας σέβονται ολόψυχα και μας αγαπούν. Τους φίλους διαλέγουμε με την καρδιά μας. Μοιραζόμαστε εμείς τα μυστικά μας.
0: Είναι η ολόδική μας παρηγοριά. Μοναδική, ολόχρυσή μας συντροφιά.
2: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Athens.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Hola,
1: Hola.

Thank you.

Φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

Panda, estás bien, y pues ya. Thank you.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια!
1: Γεια σου, μπρο! Θυμάσαι τι έχουμε πρώτη ώρα?
0: Πού θες να ξέρω?
2: Γεια σας, guys! Τι λέει?
1: I don't care, bro!
2: Εν τω μεταξύ, κάνατε την άσκηση στα μαθηματικά?
0: Ναι, ρε! Με το ChatGPT!
1: Πόρε πρόβλημα το ChatGPT! Είναι full καμένο και δίνει σε ξέβαινα απαντήσεις!
2: Φαντάσου να μην μπορείς να λύσεις μια άσκηση χωρίς AI!
1: Συμφωνώ full, bro! Εγώ τουλάχιστον ζήτησα βοήθεια από την αδερφή μου!
0: Εντάξει! Απλά δεν έχω χρόνο όπως εσείς!
2: Είχαμε μια εβδομάδα να την κάνουμε την άσκηση και εσύ πάλι επέλεξες το ChatGPT σου. Λες και είναι ο δεύτερος εγκέφαλός σου.
1: Ου, σκληρό.
0: Πόρε, άμα ήσασταν στη θέση μου, θα καταλαβαίνατε.
1: Θα μπορούσες τουλάχιστον να χρησιμοποιήσεις το λυσάρι, μπας και πάρεις καμία σωστή απάντηση.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοια site. Είναι πολύ cringe.
2: Έλεος, άμα σε ένοιαζε όντως τι είναι cringe και τι δεν είναι, τότε θα την έκανες μόνη σου την άσκηση.
1: Don't do this it, don't do that, do this, do that, you know, νοοτροπία, read a book.
2: Απ' το κακό στο χειρότερο.
1: Α, τώρα έχεις θέμα και με μένα.
2: Κάνεις λες και δεν ρωτάς το ChatGPT, αν σε αφήνει να πας τουαλέτα.
0: Όντως, δεν παλεύεσαι.
2: Εγώ τουλάχιστον δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ AI για να κάνω επιλογές ή εργασίες.
1: Ναι, γι' αυτό είσαι έτσι.
2: Πώς είμαι, έξυπνη, αυτόνομη και δεν βασίζομαι στο κινητό μου για το τι θα κάνω με τη ζωή μου?
0: Καλά, έλεος, θα σταματήσω να χρησιμοποιώ AI, για το σύντομο μέλλον τουλάχιστον.
1: Μόνος τώρα, τέλος πάντων.

0: άμα είναι κι εγώ θα προσπαθήσω, αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Γιατί, για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για το θέμα.
1: Ρε μπρο, μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Θέλετε να κάνουμε ένα podcast για το AI, για να μάθουμε εμείς, αλλά να ενημερώσουμε και τους συμμαθητές μας.
0: Να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα, είμαι μέσα.
1: Okay, κλείσαμε.
2: Ας ξεκινήσουμε όμως, ξεκαθαρίζοντας, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα που δίνουμε στους υπολογιστές και τις μηχανές να σκέφτονται και να μαθαίνουν με τρόπο που μοιάζει με τον άνθρωπο. Δηλαδή να μπορούν να καταλαβαίνουν, να αποφασίζουν και να λύνουν προβλήματα χωρίς να τους λέμε κάθε φορά τι να κάνουν.
3: Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Όπως κάθε τεχνολογική εφεύρεση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
2: Πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Ταχύτητα και αποδοτικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών σε πολύ λίγο χρόνο. Εργασίες που θα χρειάζονταν ώρες ή μέρες για έναν άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη τις ολοκληρώνει σε δευτερόλεπτα, κάνοντας τη δουλειά πιο γρήγορη και αποτελεσματική.
2: Μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερα λάθη. Οι μηχανές δεν κουράζονται και δεν χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Έτσι, σε τομείς όπως η ιατρική, τα οικονομικά ή η μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη για να προσφέρει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.
3: Αυτοματοποίηση εργασιών. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες και κουραστικές εργασίες, όπως καταχώρηση δεδομένων ή απλές απαντήσεις σε ερωτήσεις. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές και σημαντικές δουλειές.
2: Συνεχίζει λειτουργία. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς διάλειμμα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, τα εργοστάσια ή τα συστήματα ασφαλείας.
3: Μάθηση και βελτίωση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει από την εμπειρία. Όσο περισσότερα δεδομένα λαμβάνει, τόσο καλύτερες αποφάσεις παίρνει, βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοσή της.
4: Να δούμε και κάποια από τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Απώλεια θέσεων εργασίας. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πολλές δουλειές πιο γρήγορα και πιο φθηνότερα, υπάρχει ο κίνδυνος να αντικαταστήσει ανθρώπους σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως σε απλές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες όπως υπάλληλοι τηλεφωνικών κέντρων, ταμεία σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ, εργάτες σε εργοστάσια ή μεταφραστές για απλά κείμενα.
4: Υψηλό κόστος. Η ανάπτυξη και η συντήρηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν πολλά χρήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογία, κάτι που δεν είναι εύκολο για όλες τις επιχειρήσεις ή χώρες.
0: Εξάρτηση από τα δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που της δίνονται για να μάθει και να πάρει αποφάσεις. Αν τα δεδομένα αυτά είναι λάθος, ελλειπή ή μεροληπτικά, τότε και τα αποτελέσματα που θα παράγει η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι λαθασμένα ή άδικα. Για παράδειγμα, αν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευτεί με δεδομένα που αφορούν μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, μπορεί να μην λειτουργεί σωστά για όλους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άδικες αποφάσεις, όπως λαθασμένες αξιολογήσεις σε προσλήψεις, δάνεια ή ιατρικές διαγνώσεις. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κρίνει αν τα δεδομένα είναι σωστά ή ηθικά. Απλώς ακολουθεί τα πρότυπα που βρίσκει μέσα σε αυτά. Έτσι, αν τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Τέλος, αν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα ή αν αυτά δεν ενημερώνονται συχνά, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παίρνει ξεπερασμένες ή λανθασμένες αποφάσεις, γεγονός που το καθιστά αναξιόπιστο.
4: Έλλειψη ανθρώπινης κρίσης και συναισθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναισθήματα, αξίες ή ηθική σκέψη όπως ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ανθρώπινες καταστάσεις όπως τον πόνο, την συναίσθηση ή τα κοινωνικά προβλήματα. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και αλγόριθμους και δεν μπορεί να προσαρμοστεί δημιουργικά σε απρόβλεπτες ή ηθικά δύσκολες καταστάσεις. Δεν καταλαβαίνει τι είναι σωστό ή λάθος με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Τέλος, η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς που απαιτούν την ανθρώπινη επαφή μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση των ανθρώπων, μειώνοντας την προσωπική επικοινωνία και τη συναισθηματική στήριξη.
2: Ας δούμε όμως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση που μας ενδιαφέρει και περισσότερο.
3: Υποστήριξη στη μάθηση και κατανόηση μαθημάτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός, εξηγώντας μαθήματα όσες φορές χρειαστεί. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν ερωτήσεις χωρίς φόβο ή άγχος. Κάτι που τα βοηθά να κατανοούν καλύτερα δύσκολες έννοιες, όπως τα μαθηματικά ή τη φυσική.
2: Εξατομικευμένη εκπαίδευση. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ικανότητες και ρυθμό μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο ανάλογα με το επίπεδο του παιδιού, προσφέροντας επιπλέον ασκήσεις εκεί που δυσκολεύεται και πιο απαιτητικές δραστηριότητες όταν προοδεύει.
3: Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Η σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, κάτι που είναι απαραίτητο για τις σπουδές και το μέλλον τους.
2: Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, όπως ακουστικές οδηγίες ή οπτικό υλικό, βοηθώντας μαθητές με δυσλεξία ή άλλες δυσκολίες να συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία.
3: Ενίσχυση ενδιαφέροντος και συμμετοχής. Διαδραστικές εφαρμογές με τη τεχνητή νοημοσύνη κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό. Τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωσή τους.
1: Μειονεκτήματα. Εξάρτηση και μειωμένη κριτική σκέψη. Όταν οι μαθητές βασίζονται συνεχώς στην τεχνητή νοημοσύνη για έτοιμες απαντήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μαθαίνουν να σκέφτονται μόνοι τους. Αυτό μπορεί να περιορίσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
5: Περιορισμός δημιουργικότητας. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τις εργασίες μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στο να αντιγράφουν έτοιμες απαντήσεις, αντί να εκφράζουν τις δικές τους ιδέες και τη φαντασία τους.
1: Κίνδυνος παραπληροφόρησης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πάντα σωστή. Αν οι μαθητές δεν ελέγχουν τις πληροφορίες ή δεν τις συζητούν με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να υιοθετήσουν λαθασμένες γνώσεις.
5: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Πολλές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συλλέγουν δεδομένα χρηστών. Στην περίπτωση των παιδιών, αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών.
1: Θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Μείωση ανθρώπινης επικοινωνίας. Η υπερβολική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μειώσει την επαφή των παιδιών με συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, κάτι που είναι σημαντικό για την κοινωνική τους ανάπτυξη.
5: Μετά από όλα αυτά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη μάθηση των παιδιών, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο και σωστή καθοδήγηση. Για αυτό το λόγο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαταστά τον άνθρωπο, αλλά να λειτουργήσει πληρωματικά προς αυτόν.
6: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
7: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
8: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
9: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
10: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
11: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
12: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
13: Συντονιστείτε στο European School Radio.
14: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
15: Μείνετε συντονισμένοι.
16: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Σάμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Καλημέρα, παιδιά!
1: Είμαι η Κίκο.
0: Και είμαι ο Πόκο.
1: Και κάνουμε κάτι μαγικό.
0: Κάνουμε ραδιόφωνο!
1: Μα εξήγησε, Πόκο, στα παιδιά τι είναι το ραδιόφωνο.
0: Α, με το ραδιόφωνο μπορούμε να είμαστε σε όλες τις τάξεις του σχολείου την ίδια στιγμή. Θα ακούτε όλα τα παιδιά τις φωνές μας, αλλά δεν μπορείτε να μας δείτε. Είμαστε αόρατοι. Και καμιά φορά θα ακούτε και τη δική σας φωνή ή τη φωνή του φίλου σας.
2: Le 30 janvier, on a célébré la journée de la paix en formant un symbole de la paix dans la cour de l'école. Tous les élèves se sont réunis et le directeur nous a pris en photo. C'était génial.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα ή καλημέρα ή ό,τι ώρα και αν ακούσετε το podcast. Αν είσαι έφηβος στο Λύκειο, κάτσε αναπαυτικά. Αν δεν είσαι, πάλι κάτσε, θα θυμηθείς. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ απλό. Την καθημερινότητα ενός εφήβου. Αυτή που από έξω φαίνεται σιγά μωρέ, αλλά από μέσα φαίνεται level expert.
1: Πρωί. Το ξυπνητήρι, ο πρώτος εχθρός. Η μέρα ξεκινά με έναν ήχο που κανείς δεν έχει αγαπήσει ποτέ. Το ξυπνητήρι. Χτυπάει, το κλείνεις και ξαναχτυπά. Και σκέφτεσαι από μέσους. Αν δεν σηκωθώ, θα λυθεί από μόνο του το πρόβλημα. Σου είχα ένα spoiler. Δεν λύνεται. Σηκώνεσαι κουρασμένος. Με άγχος, στρες, για τις εργασίες, για τις εξετάσεις, για το τεστ. Και το μέλλον. Ναι, το μέλλον, αυτό που όλοι σου λένε να αποφασίσεις από το 16.
2: Σχολείο. Εκεί που όλα μετράνε. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι πίεση, είναι βαθμοί, είναι συγκρίσεις. Γιατί ο άλλος έγραψε 18, γιατί εγώ όχι. Και κάπου εκεί αρχίζει το άγχος. Όχι γιατί δεν προσπάθησες, αλλά γιατί φοβάσαι την αποτυχία. Και όμως, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και στιγμές, συζητήσεις στην τάξη, γέλια, καθηγητές που καμιά φορά σε εμπνέουν. Το σχολείο είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου. Με καλές και δύσκολες στιγμές. Σαν Wi-Fi. Άλλες φορές πιάνει, άλλες όχι.
1: Διαλύματα. Το κοινωνικό survival game. Τα διαλύματα υποτίθεται ότι είναι για χαλάρωση. Υποτίθεται. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινωνικό τεστ ζωής. Ποιος μιλάει με ποιον, ποιος νιώθει μοναξιά και ποιος παριστάνει πως είναι καλά. Οι φιλίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Εκεί

0: Βρίσκεις ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν χωρίς να μιλείς ή να μοιραστείς κάτι μαζί τους. Μαζί τους όμως μοιράζεσαι γέλια, μυστικά, αλλά και άγχος για το μέλλον. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο. Υπάρχουν παρεξηγήσεις, αμέτρητοι καυγάδες και στιγμές όπου νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Και ξέρεις κάτι. Είναι ok. Είναι μέρος της εφηβείας.
1: Μεσημέρι, κούραση και δεν έχω χρόνο. Σχολά άλλη μέρα δεν τελείωσε. Υπάρχει διάβασμα, υπάρχουν επαιτήσεις. Υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν έχω χρόνο. Λες και θα διαβάσεις τις 5 και ξεκινάς στις 7.30 με το κινητό στο χέρι. Ναι, τα social media, μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, χρήσιμα για επικοινωνία, επικίνδυνα όταν σε κάνουν να συγκρίνεσαι συνεχώς.
0: Απόγευμα, διαφυγές και κίνδυνοι. Κάποιοι βρίσκουν διέξοδο στον αθλητισμό, άλλοι στη μουσική και άλλοι στο gaming. Και κάποιοι δυστυχώς σε λάθος δρόμους. Λάθος παρέες, αλκοόλ, κάπνισμα και διάφορες ουσίες. Αλλά όχι επειδή είναι κακά παιδιά, αλλά επειδή ψάχνουν αποδοχή ή διέξοδο από το άγχος που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάς σε φίλους, σε οικογένεια και σε ανθρώπους που πιστεύεις. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι level up.
2: Βράδυ. Η ώρα της σκέψης. Το βράδυ είναι δύσκολο. Ξαπλώνεις και το μυαλό αποφασίζει να θυμηθεί όλα τα άβολα πράγματα που έχεις πει ποτέ. Ανασφάλειες, σκέψεις, άγχος. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ελπίδα. Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα από τώρα. Κανείς δεν τα έχει.
0: Μικρές συμβουλές χωρίς κούνημα δαχτύλου. Μη συγκρίνεις τη ζωή σου με highlights αλλωνών. Μίλα όταν πιέζεις. Και βρες κάτι που σε φορτίζει. Και κάνε λάθη. Είναι μέρος του tutorial.
1: Η εφηβεία δεν είναι εύκολη, αλλά είναι σημαντική. Σε μαθαίνει ποιος είσαι, τι αξίζεις και πώς να στέκεσαι στα πόδια σου. Αν κρατήσεις κάτι από αυτό το podcast, δεν είσαι μόνος και είσαι αρκετός.

0: για να δεις ότι δεν είχε τη χειρότερη μέρα. Κάποιος σήκωσε το χέρι να απαντήσει. Είπε την απάντηση με αυτοπεποίθηση και ο καθηγητής είπε: «Όχι, καμία σχέση». Μπροστά σε όλη την τάξη. Και μετά γύρισε να κάτσει σαν να μην συνέβη τίποτα. Για να δεις ότι δεν πέρασε μόνο η χάλια σήμερα. Υπάρχει ένας μαθητής που διάβασε όλο το κεφάλαιο και έπεσε το άλλο στο τεστ. Όχι το ίδιο, το άλλο. Κλασικά, για να δεις ότι δεν τα έχεις κάνει όλα λάθος. Κάποιος σήμερα άργησε, ξέχασε εργασία, τσακώθηκε με φίλο και νιώσε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και όμως, αύριο θα ξαναπάει σχολείο. Για να δεις ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχει κάποιος που είπε: «Δεν με νοιάζει, χαλαρά είμαι». Και μετά το βράδυ σκέφτηκε το ίδιο πράγμα 37 φορές πριν κοιμηθεί. Για να δεις ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν ακόμα τι θέλουν να γίνουν. Φοβούνται μήπως αποτύχουν. Αγχώνονται χωρίς λόγο. Και αυτό δεν τους κάνει αδύναμους. Τους κάνει εφήβους. Αν σήμερα δεν πήγαν όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε μέρα.
1: Τι λες?
0: Σταμάτεσαι. Αρκεί να μην σταματάς να παίζεις. Έτσι πάντα, κάθε βράδυ, να έχεις μια καλή νύχτα. Και κουράγιο.

0: Καληνύχτα και κουράγιο.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' τη σκλώτσα να γυρίσει. Ραδιόφωνο θα ηχήσει. Παραμύθια θα ακούσεις. Όνειρα και ιστορίες. Μόνο λίγο να περιμένεις. Και ξανά θα επιστρέψει. Και για τη φετινή χρονιά, στο European School Radio, παραμύθια ηχούνται.
4: Ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς η Νεφέλη και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
5: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
6: Από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
7: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος? Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
8: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
9: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύη λεγάλεων. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: Europeans School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έλα πάρε πάρε ντομάτες, μαρούλια, καρότα από την επανομή στο πιάτο σας.
2: Έλα ηλιές του Μανώλη, πράσινες, μαύρες, γεμιστές, τα καλύτερα σήμερα.
3: Ω, τι μεγάλες στρόγγυλες ελιές που έχει σήμερα ο κύριε Μανώλης. Για να δούμε από πού είναι. Θα πιάσω κουβέντα. Γεια σου, είμαι το καρότα επανομής. Εσύ?
4: Εγώ είμαι η ελιά Αιγύπτου.
3: Α, έρχεσαι από πολύ μακριά.
4: Ναι, από μακριά, από τα έφορα λιβάδια του Νείλου.
3: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα διένυσες για να φτάσεις εδώ?
4: Ξεκίνησα από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας με το πλοίο και έφτασα στο λιμάνι του Πειραιά.
3: 1370 χιλιόμετρα.
4: 10 ώρες δρόμο και παραπάνω. Μετά μας πήρε ένα μεγάλο φορτηγό και ήρθα Θεσσαλονίκη, σε μια μεγάλη αγορά. Βάλε άλλα 600 χιλιόμετρα, από εκεί με πήρε ο Κυρμανόλος με το φορτηγάκι του και ήρθαμε επανομή. Βάλε άλλα 30 χιλιόμετρα, σύνολο πόσο πάμε? 2.000 χιλιόμετρα. Εσύ?
3: Εγώ από εδώ δίπλα, 2 χιλιόμετρα απόσταση. Ένα τσιγάρο δρόμο που λέμε.
4: Τι λέμε?
3: Άστο. Για πες μου τώρα, έχεις ποτέ αναρωτηθεί πόσο διοξείδιο του άνθρακα ελευθερώθηκε στο περιβάλλον μέχρι να φτάσεις εδώ?
4: Πολύ υποθέτω.
3: Δεν ξέρω, αλλά μια μέρα άκουσα ότι για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ένα πλοίο απελευθερώνει 20 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα. Υπολόγισε τώρα.
4: Περίπου 4.000 κιλά. 4 τόνους,
3: Φαντάσου τώρα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Φαινόμενο θερμοκηπίου με υπερθέρμανση του πλανήτη, ακραίες καιρικές συνθήκες και άλλα άσχημα.
4: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
3: Να, βλέπεις αυτά τα λάιμ στον απέναντι πάγκο? Γράφει ότι είναι από τη Βραζιλία και τα λεμόνια πιο δίπλα από την Αργεντινή. Για να έρθουν μέχρι την Ελλάδα, απαιτείται να καλυφθούν 9.720 και 11.700 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Μεταφορά όμως που κοστίζει στο περιβάλλον 2 τόνους διοξείδιο του άνθρακα περίπου για κάθε ένα. Αυτό είναι το αποτύπωμα του άνθρακα στο περιβάλλον.
4: Αποτύπωμα? Τι είναι αυτό?
3: Είναι η συνολική ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου.

0: όπως το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται από μια δραστηριότητα. Εδώ τις μεταφορές των προϊόντων. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ενέργεια που καταναλώθηκε για να παραχθούν τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το ταξίδι.
1: Και άλλο κακό για το περιβάλλον. Μα πού τα έμαθες όλα αυτά εσύ?
0: Από την κυρία Μαρίκα, συνταξιούχο δασκάλα του Κυρνίκου. Έρχεται κάθε Τετάρτη στη λαϊκή να ψωνίσει και μας κάνει μάθημα κάθε φορά. Δεν κόβονται, βλέπεις οι παλιές συνήθειες. Ανά τη βλέπω να πλησιάζει. Όλο και κάτι καινούριο θα έχει να μας πει.
2: Τι κάνεις, Νικολάκη, τι καλό μας έφερε σήμερα?
3: Καλώς την κυρία Μαρίκα. Μελιτζάνες, καρότα, μυρωδικά, κολοκύθια, τα πιο φρέσκα σήμερα.
2: Ο σύζυγος ζήτησε μπριάμ. Εγώ δεν του χαλάω χατήρι. Για να δούμε τις μελιτζάνες από πού τις φέρνεις.
3: Εδώ επανομή, παραγωγής μου. Όπως και τα κολοκύθια και τα καρότα.
2: Ωραία, βάλε μου τότε από ένα κιλό. Τα μυρωδικά από πού είναι?
3: Από Χαλκιδική.
2: Δηλαδή, πόσα χιλιόμετρα μακριά?
3: Καμιά πενταριά.
2: Τέλεια. Βάλε μου από ένα ματσάκι.
3: Τι έγινε, κυρία Μαρίκα? Γιατί ρωτάς από πού είναι αυτό που είναι το άλλο?
2: Να, Νίκο μου, κάνω τη διατροφή των 100 χιλιόμετρων.
3: Τι είναι αυτό, αδυνατίζει?
2: Όχι, βρε Νίκο. Είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής παρά μια πραγματική διατροφή. Η βασική αρχή της δίαιτας αυτής είναι απλή. Τρώω μόνο τρόφιμα που καλλιεργούνται και παράγονται σε μια περιοχή 100 χιλιόμετρων από την περιοχή που ζω. Τις πράσινες ελιές του Μανώλη δηλαδή, δεν θα τις αγοράσω.
4: Σ' άκουσα, κυρία Μαρίκα, αλλά τέτοιες ελιές δεν έχεις ξαναδεί. Μεγάλες, όλο σάρκα, νόστιμες.
1: Τι ωραία που τα λέει, πράγματι είμαι πολύ όμορφη.
0: Ωραία είσαι, αλλά κάνεις για να ακούσουμε.
2: Απ' την Αίγυπτο, Μανώλη, δεν σκέφτηκες το οικολογικό αποτύπωμά τους?
4: Οικολογικό τι?
2: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό? Πού ήσουν ο Μανώλη όταν τα έλεγε αυτά η δασκάλα στο σχολείο?
4: Να, κοιτούσα την ημερούλα στο διπλανό θρανείο.
2: Ακούστε λοιπόν να σας πω.
0: Αρχίζει το μάθημα, πρόσεξε τώρα.
2: Σκεφτείτε τη ζωή σας σαν έναν κήπο. Κάθε επιλογή που κάνετε σχετικά με το τι τρώτε, πώς καλλιεργείτε και πώς φτάνει στο πιάτο σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό το οικολογικό αποτύπωμα τροφίμων δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα μέτρο των φυσικών πόρων που καταναλώνει η τροφή μας.
4: Φυσικοί πόροι, δηλαδή?
3: Δηλαδή το νερό, το έδαφος, δείχνοντας έτσι πόσο πολύ επιβαρύνουμε τον πλανήτη μας μέσω των διατροφικών μας συνηθειών. Καλά τα λέω, κυρία Μαρίκα?
2: Μπράβο, Νίκο. Γι' αυτό και εγώ αγοράζω τοπικά και εποχιακά προϊόντα. Έτσι ενισχύω και την τοπική οικονομία και συμβάλλω στη μείωση της ρήπανσης του περιβάλλοντος. Όπως λέει και ο λαός, παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο.
5: Η τροφή μας προέρχεται από τη φύση και εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον. Για κάθε μπουκιά που φτάνει στο πιάτο μας, χρειάζεται γη για να καλλιεργηθεί, νερό και ενέργεια. Τελικά, αν το σκεφτεί κανείς, η τροφή μας συνδέει με τη γη και μας δείχνει ότι τη χρειαζόμαστε ακμαία για να είμαστε υγιείς.
6: Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζούμε σε μεγάλες πόλεις προκάλεσε παγκόσμια μεταβολή σε τροφικές συνήθειές μας. Ακόμα και στην Ελλάδα, η χρυσή συνταγή της μεσογειακής τροφής αντικαθιστάται ολοένα και περισσότερο με διατροφικά μοντέλα. Αυτές οι τροφικές συνήθειες όμως έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα.
5: Το οικολογικό αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη την πίεση στα οικοσυστήματα που προκύπτει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το ενεργειακό αποτύπωμα μετρά την κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα βιοποικιλότητας εστιάζει τον αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα. Επίσης, το αποτύπωμα άνθρακα, νερού, αζότου και φωσφόρου αξιολογεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση υδάτινων πόρων, τις εκπομπές αζωτούχων ενώσεων και τα επίπεδα ρήπανσης από φωσφόρα αντίστοιχα.
7: Για πόσο όμως ακόμα η φύση θα μπορεί να μας προσφέρει απλόχερα τα καλούδια της, σήμερα είμαστε λέμαργοι δυστυχώς, καθώς καταναλώνουμε 1,6 περισσότερους πόρους από όσους μπορεί να μας δώσει ο πλανήτης μας. Το 2050 προβλέπεται ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός θα φτάσει τα 9,7 δισεκατομμύρια και ο ένας πλανήτης, ο μοναδικός που έχουμε, θα χρειαστεί να μας θρέψει όλους. Κι όμως, κάθε χρόνο παγκοσμίως το 1 τρίτο των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στον κάδο την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε το πιάτο μας με άλλο μάτι.
5: Μελέτες έδειξαν ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών αποτελεί περισσότερο από το 1 τρίτο της παγκόσμιας εκπομπής τροφοχιλιομέτρων, περίπου 36%. Και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό εκπομπής από αυτό που απαιτείται για την παραγωγή τους. Η αιτία οφείλεται στην ανάγκη που υπάρχει για συντήρηση αυτών των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και μεγάλες ποσότητες αυτών που μεταφέρονται, ιδίως όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά, τα οποία βρίσκονται εκτός εποχής.
6: Πέραν της αυτονόητης παραδοχής πως μια πρώτη ύλη που παράγεται σε απόσταση κοντινή στο καταναλωτή φτάνει στο τραπέζι του πιο φρέσκια, στην πραγματικότητα στηρίζει την τοπική οικονομία, ενθαρρύνει τη μικρή και άρα περισσότερο ελεγχόμενη παραγωγή.
5: Για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη διατροφή μας,
6: προτιμάμε τοπικά προϊόντα.
5: Προτιμάμε βιολογικά προϊόντα.
6: Καταναλώνουμε τρόφιμα όσο πιο φυσικά γίνεται. Αποφεύγουμε τα επεξεργασμένα.
5: Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος.
6: Προτιμάμε τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες, όπως π.χ. τις γυάλινες.
5: Συσκευάζουμε τα σπιτικά σάντουιτς σε τάπερ ή άλλα κουτιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επαναληπτικά. Δεν τα τελειώνουμε σε υλικά που αμέσως μεταπετάμε.
6: Προγραμματίζουμε τα γεύματα, οπότε και τα ψώνια της εβδομάδας. Έτσι, θα αγοράζουμε ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν θα πετάμε τρόφιμα.
5: Με πολλήματα των φαγητών μπορούμε να τα κομποστοποιήσουμε. Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι με απεριόριστους πόρους. Η παγκόσμια οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός συνεχίζουν να αυξάνονται. Αλλά ο πλανήτης μας παραμένει στο ίδιο.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Καλούμε στο European School Radio.
1: Τα λέμε εκεί!
2: Lundi, le 2 février, on a fait des crêpes en langue 2. Tous les élèves de la classe ont apporté des ingrédients. Puis on a mélangé les ingrédients et on a préparé de la pâte pour faire les crêpes. Chacun a pris 2 crêpes. Miam miam!
3: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
4: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
5: Στο Σικάγο το 1886.
6: Για 8 ώρες δουλειά.
7: 8 ώρες ύπνο.
8: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
9: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
10: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
11: Συντονιστείτε στη συχνότητα
12: του European School Radio και
13: ακούστε μας για να μάθετε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι. Kick the dust up.

0: Μορφή επικοινωνίας με στη δίνη μιας χαμένης κοινωνίας. Είναι η προσφορά και η δοτικότητα, η ευγένεια, η συμπόνια και η απλότητα.
1: Το χαμόγελο σου χάριζε απλόχερα.
0: Μη διστάζεις, μη δηλιάζεις, μη φοβάσαι να βοηθάς. Γιατί έτσι πάντα άμεσα θα εισπράττεις συναισθήματα αμέτρητης χαράς.

0: ας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών.
2: Σήμερα η τάξη μας θα πήγαινε εκδρομή στο πλανητάριο. Όλοι κάναμε σχέδια. Θα βλέπαμε αστέρια, γαλαξίες, μετεωρίτες. Κάποιοι είπαν πως θα έπιανε και εξωγήινους. Άλλοι πάλι πως θα κατασκήνωναν στο κηλικείο. Και μετά άρχισε να βρέχει τόσο πολύ που αν βγαίναμε από το σχολείο θα καταλήγαμε υποβρύχιο.
1: Ναι, εντάξει. Πάει η εκδρομή τώρα. Ακυρώνεται. Και μαντέψτε. Κάνουμε κανονικά μάθημα.
3: Wow, μόλις έχασε και το τελευταίο μου μόνο ενθουσιασμού.
2: Όμως τότε, από το πίσω θρανείο, ακούστηκε μια ιδέα.
4: Αν δεν μπορούμε να πάμε σε ένα κανονικό μουσείο, γιατί να μην φτιάξουμε το δικό μας?
2: Ένα μουσείο διαφορετικό. Ένα μουσείο παράξενο. Ένα μουσείο όπου κάθε έκθεμα έχει μια άβολη, τρελή, σχολική στιγμή.
1: Είσοδος στο Μυστικό Μουσείο.
5: Καλώς ήρθατε στο Μυστικό Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Παρακαλώ, μην αγγίζετε εκθέματα. Μπορεί να είναι απολύτως γελία.
1: Πρώτη αίθουσα. Επικές δικαιολογίες.
6: And that, students, is chemistry.
1: Κύριε, άργησα επειδή το GPS του μπαμπά μου έβγαλε πως έπρεπε να πάμε από Μπαχάμες και να κάνουμε τον κύκλο για το σχολείο.
3: Κυρία, δεν έκανα την εργασία γιατί το σκυλί μου δάγκωσε στην οθόνη του λάπτοπ.
2: Αυτές οι δικαιολογίες έχουν μείνει στην ιστορία. Όχι επειδή τις πίστεψε κανείς, αλλά επειδή προσπαθήσαμε.
1: Δεύτερη αίθουσα. Το γραφείο των χαμένων αντικειμένων.
4: Στο τραπέζι βλέπετε ένα μονό παπούτσι, τρία καπάκια μαρκαδόρων και μια μπανάνα του 2021.
7: Νομίζω ότι κινείται μόνη της.
1: Τρίτη αίθουσα. Θρυλικοί καθηγητές.
2: Υπάρχει ο θρύλος πως κάποτε ένας καθηγητής έβαλε άσο χωρίς λόγο σε κάποιο μαθητή της τρίτης.
3: Και από τότε, όταν γράφουμε τεστ, ακούγεται στο διάδρομο έναν εξήγητο κλάμα.
1: Όχι πάλι τεστ! Μικρό διαφημιστικό.

0: μουσικό διάλειμμα.
1: Το κυλικείο του σχολείου σας παρουσιάζει το νέο τόστ που ζει για πάντα. Μπορεί να ξεχαστείς την τσάντα και να παραμείνεις ζωντανό για γενιές και γενναιότητα. Απόλυτα ασφαλές και διατροφικά πλήρες, ακόμη και αν το ξεθάψετε ανάμεσα από τα βιβλία στα μέσα Αυγούστου.
0: Τέταρτη αίθουσα. Η μυστική αίθουσα της Κοπάνας.
2: Κάποιοι λένε πως υπάρχει μυστική έξοδος πίσω από την αίθουσα μουσικής. Άλλοι λένε πως είναι μύθος. Κανείς δεν την έχει δει. Όλοι όμως έχουν ακούσει γι' αυτή.
0: Εγώ πάντως αν τη βρω, θα σας στείλω selfie από το πλανητάριο.
2: Και ενώ η μέρα ξεκίνησε με απογοήτευση, τελικά τα πράγματα καλυτέρευσαν με την ώρα.
3: Δεν χρειάζεται να πας στο διάστημα για να ζήσεις περιπέτεια. Αρκεί να έχεις φαντασία.
4: Και σε μαθητές που επιμένουν να κάνουν podcast αντί για μάθημα.
2: Ελπίζουμε να απολαύσετε την ξενάγηση στο Μουσείο των Παράξενων Σχολικών Στιγμών. Μέχρι την επόμενη εκδρομή, να θυμάστε, το σχολείο έχει περισσότερα μυστικά από όσο νομίζετε.
5: Εντάξει, παιδιά, νομίζω το σώσαμε. Από τον Αλήνου Μασκής Φυσικής, το μουσείο ήταν πολύ καλύτερο.
6: Λες να το καταλάβουν στο διαγωνισμό την μπανάνα του 2021. Είναι στην πραγματικότητα το σάντουιτς που ξέχασε ο Γιώργος στο ντουλάπι του την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Σιγά μου το καταλάβουν. Στο podcast όλα ακούγονται πιο επαγγελματικά. Ακόμα και το τρίξιμο της πόρτας που κάναμε με την καρέκλα της κυρίας. Ακούγεται σαν πύλη σε κάστρο.
4: Πάντως, σοβαρά τώρα. Κοιτάξτε έξω. Ακόμη ρίχνει καρέκλες. Πιστεύετε ότι οι εξωγήινοι στο πλανητάριο θα μας περίμεναν ή θα είχαν πάει κι αυτοί για καφέ λόγω καιρού?
0: Εγώ λέω ότι οι εξωγήινοι είναι ήδη εδώ. Ποιος άλλος θα έτρωγε τα τόστη κυλικίου που ζει για πάντα? Μόνο κάποιος με στομάχι από τον Άρη.
8: Ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι τελικά εκδρομή έγινε. Μπορεί να μην είδαμε τα αστέρια από κοντά, αλλά φτιάξαμε έναν ολόκληρο κόσμο μέσα σε μία αίθουσα που μυρίζει βρεγμένα μπουφάν και κυμολία.
2: Σωστό. Και ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο έκθεμα στο μουσείο μας?
5: Ποιο?
7: Όλους εμάς.
0: Τους μαθητές που νίκησαν την καταιγίδα με ένα μικρόφωνο.
7: Ωραίος τίτλος. Λοιπόν, πάμε να το στείλουμε πριν κοπεί το ρεύμα από τον κεραυνό.
2: Κάτσε να βάλουμε μία μουσικούλα πρώτα.

0: Πάτα save, πάτα save.
1: Από όλους εμάς για τον διαγωνισμό podcast.
2: Τα λέμε στην επόμενη βροχή.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
4: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τη Ξερσότη.
5: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
7: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
8: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
10: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
11: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
12: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.
1: Είμαστε οι μικροί ρεπόρτες. Θα εκδώσουμε εφημερίδα. Θα μας ακούσετε από podcast και μια έκπληση για το τέλος.
13: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Είμαστε μαθητές Λυκείου και μέσα από αυτή τη σειρά επεισοδίων θέλουμε να γνωρίσουμε έναν κόσμο που υπάρχει δίπλα μας εδώ και χρόνια. Τον κόσμο της θάλασσας και των ανθρώπων που ζουν από αυτή.
14: Βρισκόμαστε στη Λέρο, ένα νησί του Αιγαίου που δεν φωνάζει για να το προσέξεις, αλλά αν το ακούσεις προσεκτικά, έχει πολλά να σου πει.
15: Η Λέρος είναι ένα νησί δεμένο με τη θάλασσα, με μικρούς κόλπους, ήσυχα λιμάνια και γειτονιές που μοιάζουν να ακουμπούν στο νερό.
16: Η Λέρος έχει μακριά ιστορία, όμως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα είναι οι άνθρωποι της. Άνθρωποι που έμαθαν να διαβάζουν τον καιρό, να σέβονται τη θάλασσα και να ζουν με τους ρυθμούς της.
14: Σε αυτή τη σειρά podcast, εμείς οι μαθητές θα πλησιάσουμε τους ψαράδες της Λέρου. Θα τους ρωτήσουμε για τη δουλειά τους, για τις δυσκολίες, τις χαρές, τις αλλαγές που έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια. Για το τι σημαίνει να είσαι ψαράς σήμερα σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου.
17: Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και σας καλωσορίζουμε στο ταξίδι μας.
18: Καλώς ορίσατε στην πιο μουσική, πιο κεφάτη, πιο ζωντανή εκπομπή της χρονιάς.
19: Είμαστε μαθητές της Σίγμα Ταφ Τάξης του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Μπίλεφελντ.
20: Ο Στράτος.
19: Ο Βασίλης.
21: Ο Ηλίας Νικολαίδης.
22: Ο Ηλίας Παύλου.
23: Και εγώ η Ειρήνη.
1: Και αυτή είναι η φωνή της Σίγμα Ταφ Τάξης στον αέρα.

0: χτίζεται γύρω από το δάσος, διάφορες πολιτείες. Όσο περνούσε ο καιρός, οι νέες πόλεις άρχισαν να επεκτείνονται και να δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή των ζώων. Οι άνθρωποι έκοβαν τα δέντρα, με αποτέλεσμα τα ζώα να μην έχουν σπίτια και τροφή. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν η ρήπανση του περιβάλλοντος από τα μεγάλα εργοστάσια.
1: Τα ζώα δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση και γι' αυτό έκαναν συνέλευση. Αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να μιλήσουν στη Λούνα και αυτή να τους βρει μια λύση. Διάλεξαν εκπροσώπους στην Κουκουβάγια και την Αρκούδα. Κατέληξαν σε τι ακριβώς θα έλεγαν και πήραν το δρόμο για τη σπηλιά της.
2: Σε ό,τι με αρχηγέ μας, σας επισκεφτήκαμε για να σας μιλήσουμε για τα προβλήματά μας.
3: Τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει η παρουσία των ανθρώπων.
2: Σκεφτήκαμε πως εσείς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε.
4: Φυσικά θα σας βοηθήσω. Τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχιστούν. Άκουσα ότι σήμερα θα έρθουν κάποια παιδιά να κατασκηνώσουν. Οπότε θα πάω να τους μιλήσω, να τους πω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι στο δάσος μας.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε να μεταφέρουμε στα υπόλοιπα ζώα τα λόγια σας.
4: Να σας πω για τα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι. Αρχικά δεν έχουμε δέντρα για να μείνουμε, αφού τα κόβετε όλα για δικό σας όφελος. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας γύρω μας, που μας έχει επηρεάσει, καθώς πεθαίνουν πάρα πολλά ζώα.
1: Τα παιδιά παρατηρούν την ελεπούμενη κίνηση, καταλαβαίνοντας ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φύση και απαντούν ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να τους βοηθήσουν. Με την υπόσχεση που έδωσαν τα παιδιά στην Αλεπού, μόλις γύρισαν πίσω στην πόλη, μίλησαν στους γονείς τους για όσους συνέβησαν. Με τον καιρό, τα πράγματα καλυτέρευσαν από το κάθε σπίτι σε κάθε γειτονιά και σιγά σιγά σε ολόκληρη την πόλη. Με την πράξη των παιδιών, τα προβλήματα λύθηκαν στο δάσος και όλοι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.
5: Το σοφό δέντρο.
6: Μια φορά, πριν από πολλά χρόνια, στο μακρινό δάσος, στην άκρη του κόσμου, ζούσε ένα δέντρο. Ένα δέντρο μοναδικό, ξεχωριστό, που είχε την ικανότητα να μιλάει. Όμως δυστυχώς ήταν μόνο του. Περνούσαν οι μέρες χωρίς να μιλάει με κανέναν, να γελάει με κανέναν και να συναναστρέφεται με κανέναν. Έτσι, πέρασαν τα χρόνια. Ήρθαν οι πλημμύρες και έφυγαν. Ήρθαν οι δεινόσαυροι και έφυγαν. Ήρθαν τα ζώα και άρχισαν να τρώνε τα χόρτα γύρω του. Μέχρι που μια μέρα εμφανίστηκε ένα διαφορετικό, ένα καινούριο ζώο. Ήταν ψηλό, με δύο πόδια, δύο χέρια και με ένα βλέμμα γλυκό και στοργικό. «Χαίρετε», είπε στο δέντρο το καινούριο ζώο. Σοκαρισμένο το δέντρο, έχασε σχεδόν τη μιλιά του. Το νέο ζώο, που αυτό ονομαζόταν άνθρωπος, σαν όλα τα άλλα ζώα, ήρθε να πάρει από το δέντρο και το δάσος καρπούς και χόρτα για να φάει. Μετά την επίσκεψη του ανθρώπου, το δέντρο, απορριμμένο από την ευφυΐα του νέου ζώου, άρχισε να αναζητά και πάλι την παρουσία και τη συντροφιά του. Δες και ήταν προδιαγεγραμμένο. Ο άνθρωπος ήρθε ξανά την επόμενη μέρα. Και ήρθε και την επόμενη και την παραεπόμενη και με λίγα λόγια ερχόταν κάθε μέρα. Έπαιρνε όσα χρειαζόταν και έφευγε. Ώσπου τελικά το δέντρο πήρε το θάρρος και ρώτησε τον άνθρωπο. «Άνθρωπε, έρχεσαι στο δέντρο μου κάθε μέρα. Παίρνεις ό,τι χρειάζεσαι και φεύγεις. Εγώ είμαι μόνο μου πολλούς αιώνες και χρόνια τώρα περιμένω να συναντήσω κάποιον για να μιλήσουμε μαζί. Θα μου άρεζε αν περνούσες περισσότερο χρόνο μαζί μου και μετακόμιζες στο δάσος μου». Ο άνθρωπος, σαστισμένος από την απρόσμενη ερώτηση του δέντρου, απάντησε. «Αγαπητό μου δέντρο, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Κάθε μέρα εσύ και το δάσος σου μου προσφέρετε φρούτα και χόρτα για μένα και το χωριό μου. Γι' αυτό θα σου ανταποδώσω τη χάρη», είπε ο συνετός και έξυπνος άνθρωπος. Γι' αυτό μίλησε με το χωριό του και αποφάσισε να μετακομίσουν στο δάσος του δέντρου. Έτσι, το δέντρο δεν ήταν πλέον πια μόνο του. Απέκτησε πολλούς φίλους που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτό και το αγαπούσαν. Αυτό δηλαδή μέχρι που ο πρώτος φίλος του δέντρου έφυγε από τη ζωή. Γιατί οι άνθρωποι, σε αντίθεση με το δέντρο, δεν ζούσαν για πάντα. Όλοι θρύνησαν το χαμό του, μα περισσότερο το δέντρο. Αρκετά χρόνια πέρασαν και οι άνθρωποι, αντί να παίρνουν μόνο φρούτα και χόρτα από το δάσος, άρχισαν να κόβουν δέντρα και να σκοτώνουν ζώα. Κάτι που παραξένευσε το δέντρο, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε. Γιατί ήξερε ότι το αγαπούσαν. Με τα λίγα και τα πολλά, πέρασε ένας ακόμη αιώνας. Το δάσος είχε σχεδόν εξαφανιστεί.

0: εξαφανιστεί. Τα δέντρα, τρομοκρατημένα, δεν τολμούσαν να βγουν έξω από τις φωλιές τους. Να γευτούν το πλέον πια ξερό χορτάρι που κάποτε ήταν φρέσκο. Οι άνθρωποι, αγνώριστοι πια, δεν αγαπούσαν κανένα. Δεν νοιάζονταν για κανένα. Και το δέντρο ένιωθε ακόμη πιο μόνο. Νοσταλγούσε τον πρώτο του φίλο. Ήρθε και η μέρα που στο δάσος είχε παραμείνει μόνο το δέντρο που μιλούσε. Οι άνθρωποι, με τη σκληρότητα και το μίσος ενός αληθινού ζώου, κατέστρεψαν την κάποτε χαρούμενη ζωή τους και ξερίζωσαν κάθε δέντρο στο διάβα τους. Μια μέρα στάθηκαν με θράσος και λαζονία μπροστά στο πλέον πια σοφό δέντρο και είπαν: «Δέντρο, όσα χρόνια και σε ξέρουμε, ποτέ δεν έχεις προσφέρει τίποτα σε μας. Μόνο έχεις την ικανότητα να μιλάς και να ζεις για πάντα. Δεν έχεις προσφέρει τίποτα χρήσιμο σε μας. Το μόνο που κάνεις είναι να στέκεις ακίνητο. Σε αισθανόμασταν καλύτερα αν σταματούσε να υπάρχει ένα τόσο ανίκανο είδος στον τόσο τέλεια σχεδιασμένο κόσμο μας». Αυτά και πολλά άλλα είπαν οι άνθρωποι. Από τα στόματά τους βρωμιές ξεπηδούσαν και τα λόγια τους σκληρά απλωνόταν στο πλέον ανύπαρκτο δάσος. Το δέντρο, όσο έξυπνο κι αν ήταν, άλλο τόσο ανόητο υπήρξε αφού εμπιστεύτηκε τους πονηρούς ανθρώπους. Ανακτισμένο πια, είπε στους ανθρώπους: «Αφελείς άνθρωποι, νομίζετε ότι στον κόσμο κυριαρχείτε και ότι από τα είδη το πιο ανώτερο είστε. Τα δέντρα όμως τον πιο σπουδαίο ρόλο έχουν. Οξυγόνο να οδύουν για να έχετε να αναπνέετε και κλαδιά φορτωμένα με καρπούς για να παίρνετε. Μα εσείς με τίποτα δεν ευχαριστιέστε, τίποτα δεν σας είναι αρκετό. Αν τον τρόπο σας δεν αλλάξετε και το τελευταίο δέντρο κόψετε, το είδος σας θα χάσετε». Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν από τα σοφά, αλλά σκληρά λόγια του δέντρου. Μήπως ήταν όλα αλήθεια ή καμιά φάρσα αστεία, τι τραγωδία. Το ανθρώπινο είδος δεν ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Και αφού στα σοβαρά σκέφτηκαν, απάντησαν: «Τη συγχώρεσή σου ζητούμε, ταπεινό και σοφό δέντρο. Καταλαβαίνουμε το λάθος μας και τον τρόπο μας θα αλλάξουμε», είπαν οι μεταμελημένοι άνθρωποι. Το δέντρο το σκέφτηκε καλά πριν τους δώσει μια ευκαιρία ξανά. Στο τέλος όλοι ζήσανε καλά. Θέλετε και επιβεβαίωση, παιδιά? Αφού οι άνθρωποι, οι δέντρο, δεν κόψανε ξανά και όλοι ζούσαν ειρηνικά. Ίσως περιμένατε άλλο τέλος ή ότι ψέματα λέω. Όμως ψέματα ή αλήθεια, έτσι λένε τα δικά μου παραμύθια.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Παιδιά, τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
3: Δηλαδή?
2: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
4: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
5: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.
6: Καλή ραδιοφωνική χρονιά!
7: Demain, le 11 février, on va célébrer le carnaval à l'école. Nous serons des pirates, des indiens, des princesses et des super-héros, etc.
8: On pourra aussi amener des bonbons pour nos camarades de classe. Ça va être génial.
9: La semaine de STEM. Dans notre classe de section anglaise, on a eu la semaine de STEM. STEM, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Dans la semaine de STEM, on a fait beaucoup de choses, par exemple des expériences avec des ballons ou des présentations sur les inventions. C'était trop chouette.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Σήμερα καταπιανόμαστε με ένα θέμα που μας σταματά από πολλά πράγματα στη ζωή, αλλά στην ομοδοσία μπορεί να κοστίσει ακριβά.
1: Σήμερα μιλάμε για τον φόβο, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε νιώσει αυτό το σφίξιμο στο στομάχι όταν βλέπουμε μια βελόνα. Αλλά ο τίτλος μας σήμερα λέει κάτι παράδοξο. Όταν δίνεις, μικραίνει ο φόβος.

0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί φοβόμαστε?
1: Είναι το αίσθηκτο της επιβίωσης μάλλον. Το σώμα μας λέει πρόσεχε, κάτι θα σε τρυπήσει. Σκεφτόμαστε, θα πονέσει, θα ζαλιστώ. Και άλλοι υποθυμίσω μπροστά σε όλους.
0: Ξέρεις, έκανα μία μικρή έρευνα στους συμμαθητές μας. Οι περισσότεροι

0: Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Φαντάσου έναν διάδρομο νοσοκομείου.
1: Εκεί ο φόβος δεν έχει να κάνει με βελόνες. Εκεί ο φόβος είναι παγωμένος. Είναι ο φόβος ενός ανθρώπου που περιμένει να ακούσει αν βρέθηκε αίμα για το παιδί του, για τον σύντροφό του, για τον εαυτό του.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Ο φόβος της απώλειας. Είναι ο φόβος που δεν διαρκεί δευτερόλεπτα, αλλά ώρες, μέρες, ολόκληρες ζωές.
1: Όταν βάζεις αυτούς τους δύο φόβους πάνω σε μια ζυγαριά, το τσίπημα μιας βελόνας ξαφνικά μοιάζει με το πιο ασήμαντο πράγμα στον κόσμο.
0: Πόσο όμως μικρή είναι ο φόβος όταν δίνεις? Πώς δουλεύει αυτό ψυχολογικά?
1: Είναι η αίσθηση του ελέγχου. Όταν φοβάσαι, νιώθεις ανίσχυρος. Αλλά τη στιγμή που κάθεσαι στην καρέκλα του αιμοδότη, παίρνεις την απόφαση να γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής.
0: Σωστά. Αντί να είσαι θύμα του φόβου σου, γίνεσαι ο προστάτης κάποιου άλλου. Η αδρεναλίνη του φόβου μετατρέπεται σε ορμόνη της χαράς, την οξυτοκίνη, επειδή ξέρεις ότι κάνεις κάτι καλό.
1: Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Οι τακτικοί αιμοδότες νιώθουν λιγότερο άγχος γενικά στη ζωή τους, μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ανησυχία τους, μετατρέποντάς την σε δράση.

0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι δύσκολο. Αν κάποιος μας ακούει τώρα και λέει «Παιδιά, ωραία τα λέτε, αλλά εγώ ακόμα τρέμω τις βελόνες», τι του απαντάμε?
1: Το απαντάμε ότι είναι ok να φοβάσαι. Το θάρρος δεν είναι η έλλειψη φόβου, αλλά η απόφαση ότι κάτι άλλο είναι πιο σημαντικό από τον φόβο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε «Πήγαινε με έναν φίλο σου, μίλα στους νοσηλευτές, είναι εκεί για να σε στηρίξουν. Μόλις το κάνεις μια φορά, ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Την επόμενη φορά θα γελάς με αυτό που σε φόβιζε».

0: Σκεφτείτε το σχολείο μας ή τη γειτονιά μας σαν μια μεγάλη δεξαμενή ασφάλειας.
1: Όταν ο ένας δίνει για τον άλλον, χτίζουμε ένα τείχος προστασίας. Ο φόβος μικραίνει γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αν χρειαστώ εγώ, θα είσαι εσύ. Αν χρειαστείς εσύ, θα είμαι εγώ.
0: Η αιμοδοσία είναι η απόλυτη απάντηση στην αβεβαιότητα της ζωής. Είναι η δήλωση ότι δεν θα αφήσω τον φόβο να νικήσει την ανθρωπιά μου.

0: Κλείνοντας το σημερινό επεισόδιο, σας αφήνουμε με μία σκέψη. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε φόβο για κάτι μικρό, σκεφτείτε πόσο μεγάλο καλό μπορείτε να κάνετε αν το προσπεράσετε.
1: Γιατί όταν δίνεις αίμα, δεν δίνεις μόνο υγροϊστό. Δίνεις κουράγιο, δίνεις χρόνο, δίνεις μέλλον.
0: Στο επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε πιο πρακτικοί. Τολμήστε να μικρύνετε τον φόβο.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσουμε εδώ!

0: μοιράζεσαι στο διαδίκτυο, μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς είναι Φέλη και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
1: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
2: Από το 23ο νηπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
3: Είμαστε οι μικροί ερευνητές από το γυμνάσιο Νέο Μαρμαράχα Κηδικής.

0: όμως είναι μνησκόπιμη και επαναλαμβανόμενη αρνητική συμπεριφορά από ένα περισσότερα άτομα που στρέφονται εναντίον ενός ατόμου που δυσκολεύεται να υπερασπιστεί την εαυτό του. Μπορεί να έχει διάφορες μορφές όπως σωματική, ηλεκτρική, ψυχολογική, ηλεκτρονική και κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί στη σχολική τάξη, το προάβλιο και τους βοηθητικούς χώρους του σχολείου, αλλά και στον δρόμο προς ή από το σχολείο.
2: Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκονται το παιδί που δέχεται βία, το παιδί ή ομάδα παιδιών που ασκεί βία, τα παιδιά παρατηρητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.
3: Θυμάσαι πως αν κάποιος σε εκφοβίζει, δεν φταίς εσύ.
4: Μην ντρέπεσαι για αυτό που σου συμβαίνει. Η απομόνωση δεν είναι λύση. Αγνώρισε αυτή την εκφοβιστική συμπεριφορά και ζήτα βοήθεια.
0: Μίλησε σε κάποιον μεγάλο που εμπιστεύεσαι, τους γονείς σου ή κάποιον δάσκαλο στο σχολείο.
5: Αν δεις κάποιο παιδί να δέχεται εκφοβισμό, μη μένεις απαθής.
6: Σκέψου πώς μπορεί να αισθάνεται όταν οι άλλοι γελούν ή δεν κάνουν κάτι.
7: Γίνε πιο φιλικός με το παιδί για να αισθανθεί καλύτερα.
8: Ζήτα βοήθεια από κάποιον ενήλικο που εμπιστεύεσαι.
9: Μίλα στους γονείς σου ή στους δασκάλους για αυτό που είδες.
10: Το να μιλήσεις σε κάποιον δεν είναι κάρφωμα, είναι βοήθεια.
11: Το σχολείο είναι ένας χώρος ηρεμίας, όπου όλοι μαθαίνουμε και ζούμε αρμονικά.
0: Στη σχολική μας τάξη είμαστε ίσοι. Όλοι έχουμε δικαιώματα να είμαστε διαφορετικοί.
12: Όλοι είμαστε μια μεγάλη συντροφιά.
13: Σεβάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου.
14: Η βία δεν είναι μαγιά. Η βία γεννάει τη βία.
15: Λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
16: Όλοι μαζί, κανένας μόνος. Μη φοβάσαι, μίλα.
17: Σταμάτα τον εκφοβισμό. Δεν είσαι μόνος. Ζήσε χωρίς εκφοβισμό.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: απλώς κοιτάζουν. Υπάρχουν παιδιά που πάντα διαλέγονται πρώτα και παιδιά που μένουν τελευταία. Παιδιά που παίζουν δυνατά και παιδιά που φοβούνται να κάνουν λάθος. Υπάρχουν παιδιά που είναι καινούρια, παιδιά που μιλάνε διαφορετικά, παιδιά που δεν τρέχουν γρήγορα, που δεν παίζουν καλά ή που απλώς νιώθουν πως δεν χωράνε. Και η αυλή, η ίδια αυλή για όλους, μερικές φορές μοιάζει πολύ μικρή. Όχι γιατί δεν έχει χώρο, αλλά γιατί δεν έχουν όλοι θέση. Και τότε γεννιούνται ερωτήσεις. Γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι μένουν απ' έξω? Είναι άραγε δίκαιο? Ή απλώς το έχουμε συνηθίσει έτσι? Εμείς, μια ομάδα παιδιών, αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε και να ρωτιόμαστε και αν μπορούσε να αλλάξει κάτι και αν το παιχνίδι γίνονταν αλλιώς και αν η αυλή μας μπορούσε να μεγαλώσει όχι σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά σε καρδιές, σε χαμόγελα, σε αποδοχή. Έτσι, αποφασίσαμε να σας πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που μοιάζει με πολλές άλλες. Μία ιστορία που θα μπορούσε να συμβαίνει σε οποιοδήποτε σχολείο. Είναι ιστορία για το πώς μερικά παιδιά τόλμησαν να κοιτάξουν γύρω τους, να ακούσουν, να καταλάβουν, να κάνουν χώρο για όλους. Ας σας την αφηγηθούμε.
1: Ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό στο σχολείο μας. Το κουδούνι μόλις είχε χτυπήσει για διάλειμμα.
2: Πάμε γήπεδο.
3: Ναι, να παίξουμε ποδόσφαιρο.
1: Όμως, δεν ένιωθαν όλα τα παιδιά το ίδιο.
2: Ποιοι είναι στην ομάδα?
4: Πάλι οι ίδιοι.
5: Εγώ δεν παίζω, δεν με διάλεξε κανείς, δεν με διαλέγουν ποτέ.
6: Κι εγώ δεν παίζω καλά.
7: Εγώ είμαι καινούριος εδώ.
8: Εγώ φοβάμαι, μην κάνω λάθος. Δεν τρέχω και γρήγορα.
9: Εγώ είμαι καινούργια στο σχολείο.
10: Εγώ μιλάω λίγο διαφορετικά.
8: Στην άκρη της αυλής πολλά παιδιά κοιτούσαν χωρίς να μιλάνε.
3: Μα γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι πάντα μένουμε απ' έξω? Δεν είναι δίκαιο. Κανείς δεν μας ρώτησε αν θέλουμε να παίξουμε κι εμείς.
11: Ξαφνικά, μια φωνή ακούστηκε δυνατά.
3: Σταματήστε λίγο.
12: Τι έγινε?
3: Κοιτάξτε γύρω σας. Δεν είμαστε όλοι εδώ?
12: Ναι, αλλά δεν χωράμε όλοι σε παιχνίδι. Ή μήπως μπορούμε να χωρέσουμε?
13: Τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται.
14: Και αν αλλάξουμε το παιχνίδι? Να φτιάξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Να παίξουμε κάτι που θα μπορούν όλοι.
15: Ένα παιχνίδι για όλους.
16: Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κοροϊδία, με σεβασμό, με χαμόγελο.
17: Μπορούμε να αλλάξουμε ρόλους. Όλοι να έχουν θέση.
18: Όλοι να συμμετέχουν, ακόμα κι αν είναι διαφορετικοί.
19: Ακόμη κι αν δυσκολεύονται, ακόμη κι αν κάνουν λάθη.
20: Γιατί όλοι μαθαίνουμε, όλοι προσπαθούμε, όλοι αξίζουμε.
0: Χωρίς νικητές και χαμένους, με ομάδες που αλλάζουν.
13: Σιγά σιγά όλα και περισσότερα παιδιά πλησίαζαν.
21: Εγώ μπορώ να κρατάω το σκορ.
22: Εγώ μπορώ να εξηγώ τους κανόνες.
23: Εγώ θέλω απλώς να είμαι μαζί σας.
13: Έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι και τότε έγινε κάτι μαγικό.
3: Για πρώτη φορά κανείς δεν έμεινε απ' έξω. Κανείς δεν ένιωσε μόνος. Όλοι είχαν θέση.
14: Δεν είχε νικητές ούτε χαμένους.
15: Είχε γέλια, είχε συνεργασία, είχε βοήθεια.
16: Αν κάποιος έπεφτε, τον σηκώναμε.
19: Αν κάποιος φοβόταν, τον ενθαρρύναμε.
20: Αν κάποιος ήταν μόνος, τον πλησιάζαμε.

0: Το παιχνίδι δεν ήταν τέλειο.
1: Κάναμε λάθη, μπερδευτήκαμε, γελάσαμε πολύ.
2: Όμως ήταν δικό μας και ήταν για όλους.
0: Έτσι είναι η συμπερίληψη.
3: Να μην αφήνεις κανένα απ' έξω, να χωνάνε όλοι.
4: Να ακούς, να καταλαβαίνεις, να δέχεσαι τη διαφορετικότητα.
0: Όταν όμως χτύπησε το κουδούνι,
5: δεν θέλαμε να φύγουμε, γιατί νιώθαμε ομάδα, νιώθαμε φίλοι, νιώθαμε αποδεχτοί.
0: Από εκείνη τη μέρα η αυλή μας άλλαξε.
6: Έγινε πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, έγινε πιο μεγάλη. Όχι στον χώρο, αλλά στις καρδιές μας.
1: Γιατί συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι πράξη, είναι επιλογή, είναι σεβασμός. Στην αυλή μας χωράμε όλοι. Και όταν χωράμε όλοι στο παιχνίδι, χωράμε όλοι και στον κόσμο.
0: Αυτή ήταν η ιστορία μας. Όχι μια ιστορία τέλεια, αλλά μια ιστορία αληθινή. Γιατί η συμπερίληψη δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Σημαίνει ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και παρόλα αυτά, χωράμε. Σημαίνει να κοιτάς γύρω σου και να βλέπεις ποιος λείπει. Σημαίνει να απλώνεις το χέρι σε όποιον μένει πίσω. Σημαίνει να ακούς, να καταλαβαίνεις, να σέβεσαι. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο στο παιχνίδι. Είναι στην τάξη, στο διάλειμμα, στην παρέα, στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που λέμε «έλα να παίξεις μαζί μας», η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που δεν γελάμε με κάποιον, αλλά γελάμε μαζί του, η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που κανείς δεν μένει απ' έξω, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Γιατί τελικά μια αυλή που χωράει όλα τα παιδιά είναι μια αυλή γεμάτη σεβασμό, φιλία και αγάπη.
7: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
8: Πάμε ραδιόφωνο! Είπα! Πάμε ραδιόφωνο!
9: Πάμε!
8: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
10: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
8: Παναγιώτη,
10: Πετρούλα,
8: τον Δημήτρη,
11: Λορέντζο,
8: τον Πασχάλη,
12: τον Άγγελο.
8: Και την εκπομπή τους Πάμε ραδιόφωνο
9: με πολλή μουσική,
8: με ποδόσφαιρο,
12: τέχνη του γκράφιτι
8: και ταξίδια στο διάστημα.
9: Απολαύστε τους!
13: Είμαστε ομίλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πουπνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσουρακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
14: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ατόμων αναπηρία.
1: Μια φωνή που πρέπει να ακούγεται.
0: Ακουμάς, νιώσε μας, όχι στα εμπόδια.
2: Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός.
3: Στο σκοτάδι είμαστε όλοι, στο φως είμαστε όλοι σημαντικοί.
4: Αγάπη για το διαφορετικό.
5: Όλοι διαφορετικοί, όλοι απαραίτητοι.
2: Αποδοχή, σεβασμός και κατανόηση. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα με ευκολία και κάποια άλλα με δυσκολία.
5: Μη κοιτάσεις από εδώ. Δες τίποτα εδώ.
6: Μαζί ο κόσμος ακούγεται αλλιώς.
7: Η αποδοχή ξεκινά από μια στιγμή. Η στιγμή αυτή είναι τώρα.
8: Ακούστηκαν οι φωνές μαθητών από τα ΕΚ Πειραιά, Αλεξάνδρειας και Κατερίνης.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα, με έπρεξε επίτηδες. Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα. Τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
3: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
4: Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας.
3: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονταν για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
5: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Το έκανε επίτηδες.
5: Πόναξε η Δανάοι με δάκρυα στα μάτια.
6: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι γκρινιάρα.

0: κόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?
1: Ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
2: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
3: Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε.
2: Μετά ο Λέων είπε.
4: Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα.
2: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
5: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
0: Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέω, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά? Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?
5: Ρώτησε η Σοφία.
3: Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης,
5: είπε σιγά η Δανάη.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?
5: Ρώτησε η Δαμεσολαβητία. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
3: Να μου ζητήσει συγγνώμη,
5: είπε η Δανάη.
4: Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα,
5: πρότεινε ο Λέων.
3: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
0: Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά,
3: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
6: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος τσακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συναίσθημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
9: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
10: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
9: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
11: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες φάλι.
12: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
13: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
14: 6-7.
15: Ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
16: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
17: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
18: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
19: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
20: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
21: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
22: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
23: Καλώς ήρθατε στο δικό μας επεισόδιο, στα πλαίσια του προγράμματος E-Twinning Dream City Smart and Sustainable και με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας ασφάλους διαδικτύου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σίγμα Ταυτήματος του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό podcast.
24: Γεια σας, είμαστε μαθητές και μαθήτριες του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού και σας καλωσορίζουμε στο podcast
25: «Μικρές σκέψεις, μεγάλες αξίες».
24: Εδώ μιλάμε από καρδιές για τη φιλία, την ευγένεια, την ευτυχία και όλα όσα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Ελάτε στην παρέα μας και ακούστε τι σκεφτόμαστε.
25: γιατί ακόμα και οι μικρές σκέψεις έχουν μεγάλη αξία.
0: Σήμερα μιλάμε για την 6η Μαρτίου που λέμε όχι στη βία, ναι στη φιλία.
1: Στο σχολείο θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Αλλά δεν χτυπάμε.
2: Δεν κοροϊδεύουμε.
3: Ναι, σπρώχνουμε.
4: Δεν λένε λόγια που πληγώνουν.
5: Δεν αφήνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του.
26: Παίζουμε όλοι μαζί.
27: Μιλάμε όμορφα και ευγενικά.
28: Όταν ένας φίλος μου στενοχωριέται, τον βοηθάω.
29: Αν κάτι με πονά, το λέω.
30: Μιλάω στη δασκάλα μου.
31: Μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά.
32: Αν κάποιος με τρομάξει, τι να κάνω?
33: Να μη σωπαίνεις. Να μιλήσεις αμέσως.
34: Δεν είσαι μόνος.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
2: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Shine Radio, για δικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ένα-δύο, με ακούτε?
2: Ναι, σ' ακούμε καθαρά.
1: Λοιπόν, τότε, βιτάκια, είστε έτοιμα για ραδιοφωνική δράση?
3: Τι εννοείς, θα ξεκινήσει το ραδιοφωνικό μας ταξίδι?
1: Και βέβαια!
2: Τέλεια!
1: Οι μαθητές της Β1 τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κισόνεγας Χρήστου Κέλλη ετοίμασαν μία σειρά από ραδιοφωνικές εκπομπές μόνο για εσάς.
4: Συντονιστείτε λοιπόν στη συχνότητα των μικρών μας βιβλιοεξερευνήτων, οι οποίοι κάνουν ραδιόφωνο και καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

0: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
1: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
2: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
1: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
0: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
1: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
2: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Thank you. Thanks very much. Thank you.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Μιλάμε για το Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από το Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος δεμένος λιτό.

Μια φορά τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μίλησα με τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο. Και σκοτωμένα ακόμα αγαπούσαν.

you get men giggly?

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.